0: Χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτο ζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Χρυσακλίτσια, ότι υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές, Αττικής. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός στο στόχαστρο. Μπήκαν στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούζ. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή, ένα βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανηλικό παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα. Ένα κτίριο στην Κυψέλη διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Σήμερα κι αν έχουμε ειδήσεις από το πολιτικό σκηνικό και πολλές, αλλά... δεν είναι μόνο αυτές, είναι και η τοπική επικαιρότητα που μας ενδιαφέρει επίσης, για να δούμε τι γίνεται στα Πέριξ γύρω από την Πάτρα, και φυσικά να σχολιάσουμε διάφορα κακοσκήμενα ή να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις σε ορισμένες απορίες που μπορεί να έχετε από όσα συμβαίνουν στην πόλη μας. Ακούτε ραδιόφωνο Αντένα Πάτρας στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live24 του Αντένα Πάτρας και ακούτε Αχιλλέα Ροδίτη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 πίσω από το μικρόφωνο και Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έκανε και μία δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έμεση αλλά σαφή απάντηση και ένα ξεκαθάρισμα για όλη αυτή την παραφιλολογία για ενδεχόμενη πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια, όπου κάνει μια περιοδία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, λέγοντας στους πολίτες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που άκουγαν την ομιλία του να είναι στις επάλξεις για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό που τους είπε είναι: σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Βέβαια, από την άλλη έχουμε και την προθεσινή δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επί της ουσίας άνοιξε ένα εκλογικό παράθυρο, κάνοντας ανωκάτω την πολυκατοικία της παράταξης και δείχνοντας ότι κάποιοι πολύ έμπειροι και μέσα στα πράγματα ξέρουν κάτι παραπάνω. Και ο πρόεδρος της Βουλής δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα για να βγαίνει και να δηλώνει δημόσια προχθές ότι οι πρόορες εκλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμα και τη θεραπεία στην τοξικότητα, διευκρινίζοντας ότι εκφράζει προσωπική άποψη. Στα δικά μας τώρα, είχαμε μια φωτιά στην Αιγιάλια σήμερα το μεσημέρι στο Άνω Διακοπτό, κοντά σε δασική έκταση και μάλιστα άκρως επικίνδυνη, γιατί ήταν μια περιοχή, είναι μια περιοχή με πολλά πουρνάρια. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και από το Αίγιο και από την Πάτρα και τμήματα ΕΜΟΔΕ των ειδικών δυνάμεων. Της πυροσβεστικής ευτυχώς η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο πλήρη, κατασβέστηκε και έτσι αποφεύθηκε ο κίνδυνος για επέκτασή της, γιατί θα έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα στην Αχαΐα έχουμε κίτρινο χρώμα στο χάρτη πολιτικής προστασίας, που σημαίνει αυξημένη ετοιμότητα, γιατί είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο, έχουμε αυξημένο. Είναι η κατηγορία κίτρινη, όχι κόκκινη δηλαδή. Είναι ένα βήμα πριν το τελικό στάδιο, το πιο αυξημένο κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει. Είχαμε και χθες το βράδυ αργά στην Πάτρα μια φωτιά στην περιοχή της Αρώης, ακριβώς πάνω από το πεδίο βολής. Τώρα, πώς ξέσπασε εκεί η φωτιά είναι ένα ζητούμενο, ένα θέμα. Πάντως έσπευσαν στην περιοχή πυροσβεστικά οχήματα, σβήστηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα, είναι και κατοικημένη έκταση σε κοντινή απόσταση. Δεν ξέρουν από τι μπορεί να προήλθει η φωτιά. Κάνει έρευνες στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Κάποιοι είπαν, μίλησαν, έκαναν λόγο ακόμα και για δοκιμές για εκπαίδευση στρατιωτών στο πεδίο βολής, και μπορεί να ξέφυγε καμιά βολή και να πιάσει φωτιά. Δεν ξέρουμε, θα μας το πει η πυροσβεστική. Θλίψη σε όλη τη χώρα για την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Η γνωστή ηθοποιός, η αγαπημένη ηθοποιός, με την είδηση αυτή της απώλειάς της βήθησε στο θρήνο την οικογένειά της αλλά και όλους εμάς που τη λατρέψαμε για τις μεγάλες επιτυχίες της. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας τα Sushi Bar Νουλουσάκια στα Ψηλαλονιά 20 και Παναχαϊκού. Και αν δεν έχετε γευτεί ακόμα σούσι, μην το χάσετε. Και άκουγα μια παρέα κυριών ηλικιωμένων χτες που μιλούσαν για το σούσι και έλεγε η μία στην άλλη: εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αυτά τα πράγματα, δεν τα μπορώ. Ομό ψάρι, Παναγία βόηθα. Και μπαίνω στην κουβέντα και της λέω: δεν είναι ακριβώς ομό ψάρι, είναι, και εξηγώ μερικά πράγματα. Και προπαντός εξήγησα το γεγονός ότι ούτε κι εγώ ήθελα να δοκιμάσω, αλλά τελικά δοκίμασα, γιατί με έπεισε ο φίλος μου ο Χρήστος Ψιλοπαναγιώτης εκεί στο Sushi Bar Νουλουσάγια, και από τότε και μετά έγινα φαν κι εγώ του σούσι. Αρκεί το σούσι να είναι αυθεντικό. Και αυθεντικό σούσι θα απολαύσετε μόνο στο Sushi Bar Νουλουσάγια, Ψιλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Και αν θέλετε όχι να το απολαύσετε σε αυτό το μοναδικό, απίστευτα όμορφο χώρο, ιδηλιακό, ειδικά από γεύματα προς βράδυ που πέφτει και ο ήλιος και τα Ψηλαλόνια είναι πανέμορφα, τότε μπορείτε να το απολαύσετε και στο σπίτι σας. Στο δικό σας χώρο με delivery 2610 362 360.

0: και έχουμε και εξελίξεις πού αλλού στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον Μεϊκόπουλο, τον Κοντοτόλη, την Κοντοτόλη, τον Μαμουλάκη, οι οποίοι επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και είχαμε χτες το συζητούσαμε, χτες το λέγαμε στον αέρα, τον μνημονεύαμε και τελικά παραιτήθηκε εκείνη την ώρα. Έδινε στη δημοσιότητα την επιστολή της παραίτησής του ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Ο βουλευτής Αχαΐας, ο οποίος δήλωσε ανεξαρτητοποίηση, όπως έκαναν και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που προανέφερα και έχουν κάνει και άλλοι, παρετούνται σωριδών, οδεύοντας προφανώς για το κόμμα του Τσίπρα, για την Ελλάς. Πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο, γιατί τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Βουλευτής είστε, αλλά σας αποκαλούμε πάντα γιατρέ, γιατί αυτό έχει μείνει στην είδηση όλων μας, ο γιατρός μας.
1: Λοιπόν, φέτος γίνουν 40 χρόνια ιατρική.
0: Α, να είστε γερός και δυνατός και πάντα να προσφέρετε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί αυτές είναι πολύτιμότερες όλων.
1: Και εσείς, και εσείς να είστε
0: το
1: καλά και
0: μου.
1: Να επιτελείτε το ρόλο σας.
0: Και να βρείτε και μια
1: που
0: στέγη.
1: Είναι σημαντικός.
0: Και να βρείτε στέγη και μια
1: έχουμε,
0: στέγη.
1: Έχουμε. Τη στέγη τη δεν είμαστε. Άστεγοι δεν είμαστε.
0: Άστεγος τώρα δρόμο. Πολιτικά, είστε ανεξάρτητος.
1: Καλά.
0: Κάτσε κάτω από τη στέγη.
1: Η στέγη είναι μία και είναι μεγάλη και μας χωράει όλους και λέγεται Ελληνική Προοδευτική Συμπαράταξη της Αριστεράς με ηγέτη τον Αλέξη τον Τσίπρα, μια προσωπικότητα καθαρή, μια φυσιογνωμία που λάμπει, έναν άνθρωπο που έχει καθαρά χέρια, έναν άνθρωπο που κυβέρνησε τη χώρα και την έβγαλε από τα διέξοδα και τη δρομολόγησε και καλείται πάλι να ξανααναλάβει αυτή τη χώρα, να ανατρέψει αυτή την πολιτική που
0: καλά, καθίστε, ένα λεπτό, αγαπητέ γιατρέ μου.
1: Όλα μαζί πάνε.
0: Καθίστε. Δεν ξανακαλείτε. Ποιος τον κάλεσε? Δεν τον κάλεσε κανείς.
1: Ο λαός, πώς τον κάλεσε?
0: Πότε τον κάλεσε, δεν έγιναν εκλογές ακόμα.
1: Κοινωνική απέτηση ήταν η επάνωδος του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Εγώ βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι ναι, μεν είναι δεύτερος, αλλά είναι δεύτερος.
1: Δεν έγινε, θα γίνει ακόμα ο άνθρωπος με το άκουσμα έφτασε εκεί. Φαντάζομαι να περπατήσει, να οργανώσει κόμμα ή να πάμε συντεταγμένα για εκλογές.
0: Έτσι τότε λέτε δηλαδή. Έτσι
1: δεν το βλέπεις. Κοίτα την πρώτη δημοσκόπηση στην Αχαΐα της Data.
0: Ναι, λοιπόν, την είδαμε σήμερα, ήθελα να μιλήσουμε για αυτήν. Θέλω την ερμηνεία που θα δώσετε εσείς. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, τα αποτελέσματά της δηλαδή, διότι βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 21 και την Ελλάς στο 18,7, το Πασόκ πολύ πιο πίσω 8,6 και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,8, το Κουκουέ 4, Ελληνική Λύση 3,6 και από εκεί και κάτω η Πλεύση Ελευθερίας με 2,7. Θέλω το σχόλιο σας, την ερμηνεία που δίνετε.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε κάθε την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και των ποσοστών της, διότι δεν ανταποκρίθηκε καν στην πρωτιά που για πρώτη φορά στα χρονικά πήρε στην Αχαΐα, ναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για κοιτάξτε τι έκανε, κατάρρισε την νομική, έκλεισε τον οδοντοτό, ένα έργο ανάπτυξη στην περιοχή δεν έχουμε, τρώμε μια κοροϊδία, φτωχαίνουμε καθημερινά, σιδηρόδρομο δεν είδαμε πουθενά. Απλώς μας δουλεύουν του Στέου Πελετήδης ή κάποιος άλλος. Λοιπόν, όλη αυτή η πολιτική της απαξίωσης της περιοχής μας και του νομού αποτυπώνεται και δημοσκοπικά και θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Θα υπάρξει διάρρηξη και στο εκλογικό σώμα της δεξιάς, διότι στην ίδια δημοσκόπηση, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα σε σχέση με την πρόθεση ψήφου αν φτιαχτεί κόμμα Σαμαρά. Και εκεί διαπιστώνεται τι εκπληκτικό, ότι πρώτος, δεύτερος, Νέα Δημοκρατία Ελλάς δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα, έχουν διαφορά μόνο 0,3% και το κόμμα Τσίπρα πάει στο 9,7, δηλαδή περνάει και το Πασόκ. Άρα θα έχουμε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με 0,3% απόκληση και θα ακολουθεί τρίτο το κόμμα Σαμαρά με 9,7. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος.
1: Σύμφωνο. Σωστές είναι οι αναλύσεις που κάνετε και γι' αυτό ο αγώνας μας είναι πολύ μεγάλος για την Αχαΐα ιδιαιτέρως, για να σηματοδοτήσει την κυριαρχία, θα έλεγα, του δημοκρατικού και του προοδευτικού χώρου η Ελλάδα, του Αλέξου Τσίπρα, με πρώτη την Αχαΐα. Η Αχαΐα δηλαδή θα σημάνει ουσιαστικά και θα ανοίξει το νέο δρόμο και θα σημάνει το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ελλάδας προς όλη τη χώρα και τον προοδευτικό κόσμο. Γι' αυτό έχουμε πολύ αγώνα εδώ, στο να έρθει πρώτη η Ελλάδα, του Αλέξου Τσίπρα, στην Αχαΐα, για να ανοίξει ο δρόμος για διακυβέργηση προς όφελος του λαού, προς όφελος των πολλών και της ανατροπής αυτής της πολιτικής που φτωχαίνει τον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται. Ένα παράδειγμα θα σου πω, αγαπητέ μου κύριε Ροδίτη, ένα παράδειγμα μόνο. Αν είδες να προβάλλουν, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, προέβαλε τις 72 δόσεις ως μεγάλη ανακούφιση. Βέβαια ήρθαν οι εκλογές και τα δημοσκοπικά δεδομένα και καταλήξει 72 δόσεις. Λες και αν ήταν 120, θα ζημιωθεί το κράτος ή ο ασφαλισμένος. Αλλά δεν αγαπάνε τον κόσμο.
0: Αυτό θα έλεγα ότι παλιά υπήρχαν 120 δόσεις, αυτό ήταν και το αίτημα, αλλά μπράβο. Το αίτημα ούτε και για τις 72 είχε ικανοποιηθεί, τώρα ικανοποιείται, τώρα βγαίνει μπροστά.
1: Μπράβο, προεκλογικός για διάφορους λόγους εκλογικίστικους. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και έτσι θα χρησιμοποιεί όλα. Δεν φτάνει αυτό όμως, αν δείτε την κάρτα των 72 δόσεων, στο τέλος χαίρετε τη γράφει. Τι? Επιτόκιο ρύθμισης 5,84%. Μα για όνομα του Θεού. Φταίνανε που έχει κατακρεωθεί, που δεν έχει να πληρώσει, που είναι εξαθλειωμένος. Του βάζεις τόκο στον τόκο. Τόκο στις προσαυξήσεις 5,84%. Και αν βάλεις ένα φράγκο στην τράπεζα, σου δώσει 0,5% επιτόκιο. Μα ποιον δουλεύουνε. Ποιος κρατάει την ομπρέλα της εσχροκέρδειας των τραπεζών και των ομίλων των άλλων, των καρτέλ και των ενεργειακών. Ντροπή.
0: Αυτό λέγεται.
1: Γίναν τον κόσμο.
0: Το κογλυφία δεν λέγεται αυτό κανονικά.
1: Ληστεία λέγεται.
0: Ληστεία,
1: ληστρική πολιτική λέγεται. Αυτό είναι το όνομά της. Και δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Δεν μου λέτε, έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στους εναπομείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, το κομματικό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, το σπίτι σας είναι τόσα χρόνια.
1: Ένας άλλος ο χώρος μας, τον πονάμε, γι' αυτό και μείναμε μέχρι τα προχτές εκεί. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται η απόπειρα αυτή της μειοψηφίας, να ανατρέψει τις αποφάσεις της μειοψηφίας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι μέθοδοι αυτές.
0: Έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα με μονοψήφιο αριθμό. Είναι η κυρία Δούρου, ο Παπάς, ο Πολάκης, η Ακρίτα, η Παπαηλιού. Ο Παπαηλίου, συγγνώμη, ο Γιαννούλης, Αμανατίδης, Ξανθόπουλος. Αυτή είναι.
1: Τι να πω, καλή τύχη.
0: Καλή τύχη.
1: Τι να πω.
0: Δεν τους έχετε να τους πείτε κάτι, ρε παιδιά.
1: Δεν έχω, δεν λέω εγώ συνήθως, γιατί αυτοί χρησιμοποιούν έτσι ακραίες εκφράσεις και τα λοιπά. Εγώ μεγάλος, αγαπητέ μου Αχιλέ, και δεν παρασύρωμαι από τέτοια, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Καλή τύχη για την πολιτική επιλογή την οποία κάνανε και νομίζω ότι στα βράχια οδηγούνται. Αλλά εμείς συντασσόμαστε με την Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα, διότι αυτή είναι η κοινωνική απέτηση και κάνουμε το δικό μας αγώνα. Ο καθένας τον αγώνα του όπως τον θεωρεί και αυτά τα αποτελέσματα θα μας επιβεβαιώσουν ή θα μας απορρίψουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το που λέτε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε αποφάσεις παραίτησης και από τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον βουλευτή της Ετωλακανανίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον Βασίλη Κόκαλη. Και ακόμη να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη μεταξύ Δούρου Πολάκη. Σήμερα στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα των 9, μόλις 9 άτομα, ούτε για ποδοσφαιρική ομάδα δεν φτάνουν, για να εκλέξουν νέο γραμματέα, λέει, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον Γιάννη Αμανατίδη, να προτείνει για τη θέση, να προτείνεται για τη θέση, συγγνώμη, ενώ επισήμως υποψήφια για την κούρσα της διαδοχής είναι η Ρένα Δούρου από χθες. Ρένα Δούρου κόντρα στον Παύλο Πολάκη ή αντιστρόφως. Παύλος Πολάκης κόντρα στη Ρένα Δούρου. Να δούμε ποιος θα ηγηθεί στον μικρό πια ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω μικρό πια ΣΥΡΙΖΑ γιατί αν ανατρέξουμε στη δημοσκόπηση την οποία προανέφερα, θα δούμε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί αυτή η κατάρρευση, αυτή η φυγή, αυτή η μαζική φυγή από το κόμμα προς το κόμμα του Τσίπρα, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί αυτό το κύμα φυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 1,4% μόνο, μεταβίας, καταϊδρωμένο. Βεβαίως το ενδιαφέρον στρέφεται τι έχουν να πούν στο ΠΑΣΟΚ, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει εδώ στον Αντένα Radio Patras και τοπικά στελέχη και στελέχη πρώτης γραμμής από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα να εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι παρά τις δημοσκοπήσεις η κοινωνία θέλει και η κοινωνία είναι μαζί και θα γίνει μεγάλη ανατροπή όταν έρθει η ώρα της κάλπης και διάφορα άλλα τέτοια. Και δεν το βλέπουμε αυτό ρε παιδί μου, με το στανιό δηλαδή δεν βγαίνει, αφού δεν βγαίνει τι να κάνουμε, δηλαδή φαίνεται στην ατμόσφαιρα. Πώς έλεγε ο Σαμαράς παλιά, μυρίζει γύρω, για μυρίστε το, βέβαια δεν απαληθεύτηκε τότε. Εδώ όμως αυτή την περίπτωση απαληθεύεται πλήρως. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταρρεύσει. Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Οπότε όταν βγαίνουν κάποια στελέχη ενός κόμματος και όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αυτό αφορά κάθε μικρό κόμμα και λένε εμείς προτείνουμε για την κοινωνία, γιατί πρέπει την ίδια στιγμή που το λες αυτό να έχει συνέστηση αν η κοινωνία σε ακολουθεί ή δεν σε ακολουθεί. Γιατί αν δεν ταυτίζεται μαζί σου, τότε εξ ονόματος τίνος μιλάς του εαυτού σου ή της κοινωνίας. Αφού η κοινωνία δεν επικροτεί αυτά που λες, δεν τα ασπάζεται ή μπορεί να συμφωνεί με αυτά που λες αλλά να μην αναθέτει την ευθύνη σε σένα. Αυτό είναι το μείζον. Βαρεθήκατε με τα πολιτικά, ε? Βαρεθήκατε, ναι. Είναι αλήθεια ότι βαριόμαστε πολλές φορές με τα πολιτικά και όλες αυτές τις πέρα δόθε κινήσεις μεταξύ κομμάτων και ιδεολογικών αφετηριών. Την άλλη όμως, βρε παιδιά, από αυτά εξαρτάται η ζωή μας και η ζωή μας έχει παραγίνει και είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι αλήθεια. Και εκεί που είναι δύσκολα έχουμε και τις απάτες σολιδών. Στην Πάτρα, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας μάλλον, χθες εξαρθρώθηκαν 3 κυκλώματα εξαπάτησης ηλικιωμένων με πάνω από 400.000 ευρώ λία. Απίστευτο νούμερο. Παίρνουν τηλέφωνο τον ηλικιωμένο, την ηλικιωμένη, της λένε ένα παραμύθι για το παιδί της, για την κόρη, για το γιο. Προφανώς ξέρουν 2-3 πράγματα. Πάνω στη φούρκια τώρα και στην ανησυχία ο ηλικιωμένος, ηλικιωμένη δεν μπορεί να σκεφτεί. Πάει, σπέβδει να σώσει το παιδί του, να βοηθήσει το παιδί του, δίνει ό,τι οικονομίες έχει και δεν έχει. Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν βγει από το σπίτι, έχουν πάει με δυσκολία, έχουν περπατήσει να φτάσουν στην τράπεζα, να βγάλουν λεφτά, να τα κάνουν κομπόδεμα, να πάνε να τα αφήσουν σε ένα γκάδο, δίπλα σε ένα παγκάκι, σε μια πλατεία, καθ' υπόδειξη των απατεώνων, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι είναι απατεώνες. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά και παραδώσουν τα λεφτά, μετά σκέφτονται να πάρουν τηλέφωνο το παιδί τους να δουν αν είναι όλα εντάξει. Και τότε ανακαλύπτεται η απάτη. Και αυτή η ιστορία είναι Γαϊτανάκη. Συνεχίζεται κάθε μέρα. Παρότι η ελληνική αστυνομία, η τοπική, εξάρθρωσε 3 κυκλώματα και έχει ταυτοποιήσει πάνω από 18 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία και έχει κάνει ήδη 4 συλλήψεις στην περιοχή του Αγρινίου συγκεκριμένα χτες το μεσημέρι. Συνεχίζεται, λέμε, η υπόθεση με τις απάτες, γιατί είχαμε άλλη περίπτωση στην περιοχή του Πύργου. Χτες ένας ακόμα ηλικιωμένος έπεσε θύμα επιτίδιων. Εμφανίστηκαν με το πρόσχημα του λογιστή. Οι δράστες απέσπασαν από τον ηλικιωμένο το ποσό, κρατηθείτε, κάθεστε έτσι, των 80.000 ευρώ. Τον έπεισαν ότι έπρεπε να προβεί σε συγκεκριμένες οικονομικές ενέργειες καθ' υπόδειξη του υποτιθέμενου λογιστή, προκειμένου να γλιτώσει άλλα πρόστιμα που θα τον επιβάρυναν μέσω της εφορίας και προκειμένου να μπορέσει να πάρει επιστροφές φόρου αντί προσθήμων να πάρει πίσω λεφτά. Άρα λοιπόν ο ηλικιωμένος υπάκουσε στο λογιστή του. Έτσι νόμιζε. Μίλαγε με το λογιστή στο τηλέφωνο. Μπήκαν στο τραπεζικό του λογαριασμό σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν φτερά τα 80 χιλιάρικα. Και τι θα του πει μετά η τράπεζα? Α, να μην την πάταγες.

0: Βέβαια τώρα, να το ξέρετε όσοι από εσάς έχετε πέσει θύμα απάτης, γιατί υπάρχουν όχι μόνο ηλικιωμένοι, υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι έχουν χάσει χρήματα, και εδώ στην Πάτρα είναι και αρκετοί. Τους έχουμε καταγράψει, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ με πολύ γνωστούς επαγγελματίες, γιατί πάνω στο, όπως έλεγα και νωρίτερα, στη φούρκια της δουλειάς, των υποχρεώσεων, του άγχους, του κυνηγητού αυτού του καθημερινού, του ασταμάτητου, μπορεί κάποιος να την πατήσει πάρα πολύ εύκολα. Έχουν πειθό οι απατεώνες, δεν είναι τυχαίοι, ξέρουν. Αλλά έρχεται τώρα μια δικαστική απόφαση να φέρει στο προσκήνιο και στην επιφάνεια την ευθύνη των τραπεζών για περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης μέσω e-banking. Μέσω αυτών οι επιτίδιοι αδειάζουν λογαριασμούς καταθετών, αλλά η δικαιοσύνη έρχεται να οριοθετήσει με πολύ πιο αυστηρό τρόπο την διαδικασία, δικαιώνοντας την πλευρά των καταθετών, ακόμη και αν έχουν υποπέσει σε σφάλματα που διευκόλυναν τους απατεώνες στο να αλλάξουν θέση στα χρήματα από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Συγκρατήστε την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που μιλάμε για εφετείο, είναι τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτή, είναι η απόφαση 1489/2006. Η απόφαση 1489, αν είστε περίπτωση, αν ανήκετε σε κατηγορία επαγγελματία που εξαπατήθηκε από επιτίδιους και έχασε λεφτά από το τραπεζικό λογαριασμό και η τράπεζά σας κάνει την ανήξερη, θα πρέπει να ανατρέξετε σε αυτή την απόφαση 1489/2026 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τελεσίδικη απόφαση παραλαμβάνω, και να την αξιοποιήσετε, να κάνετε χρήση αυτής της δικαστικής απόφασης, γιατί μιλάμε πια για δεδικασμένο και δεν δίνει τόσο εύκολα άλοθη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθει σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη Σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Η ουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Κυρίοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρα Σαρτιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, προχώρησε η Ταχεράνη σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και το αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάζης Σιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τέρμα του Λεοτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η κάτοχος του τίτλου που είχε κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην Ισπανία την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Αντένα 105,3.
7: Leo va para Messi, va Leo, busca el Maramaro con Spence, va Messi, busca el Maramaro, sigue Leo, la deja atrás, de frente al arco, ahora sí, arco.

0: Έλα, όλοι μαζί εδώ στο στούντιο. Όλοι μαζί.
1: Ερέισε καιρό.
2: Χαρά έχεις για τα γενέθλιά σου που είναι σήμερα και να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος πουλάκι
0: μου. Ναι,
2: χιλιόχρονος.
0: Ευχαριστώ
2: όλα τα καλά. Υγεία και καλά μυαλά. Καλά, τώρα μυαλό δεν έχεις, αλλά τέλος πάντων το έχουμε πει με τον Νίκο εδώ. Αλλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα υγιής, ευτυχισμένος και να χαμογελάς.
0: Μπράβο, να με χαίρεστε. Εμένα και το Μέση και το Λαουτάρο και τον Έντσο Φερνάντες, τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ. Προηγήθηκαν που λες Αμαλία οι Άγγλοι, ναι. 0-1 εκεί με τον Γκόρντον στο 55. Έχει αρχίσει και στέλνει μηνύματα ο Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πάρτο μου λέει στο 55. Άρχισαν εμένα να με ζώνουν τα φίδια. Κάνουν εκεί το cooling break αυτό το περίφημο. Μετά το cooling break με το που γυρνάνε όλοι οι Άγγλοι πίσω από τη σέντρα. Πια πίσω από τη σέντρα, στην περιοχή τους. Είχαν ταμπουρωθεί μέσα, δεν βγαίνανε με τίποτα. Άρχισε το σφυροκόπημα. Δοκάρι η Αργεντινή, ευκαιρίες η Αργεντινή, έρχεται το 1-1, πάρε και δεύτερο δοκάρι, πάρε και άλλες ευκαιρίες στο 92. Λαουτάρο, γκολ 2-1, αντίο, πίσω στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν ο Μέση θα βρεθεί και πάλι στο τελικό του Μουντιάλ, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Την Κυριακή το βράδυ, ακριβώς στις 10, Αργεντινή-Ισπανία, ο μεγάλος τελικός. Και ας το πάρει ο καλύτερος.
2: Ας το πάρει ο καλύτερος, εντάξει.
0: Αντικειμενικά είναι οι δύο από τις τρεις καλύτερες ομάδες που εμφανίστηκαν. Ωραία. Στο Μουντιάλ, μαζί και με τη Γαλλία. Οπότε τώρα ας κερδίσει ο καλύτερος. Χαρούμενοι θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει, ναι, λογικό είναι. Αυτό γιατί
0: και εγώ. Και οι δύο.
2: Ναι. Καλές ομάδες, ωραίες ομάδες. Εντάξει. Εγώ χάρηκα που κέρδισε η Αργεντινή, αλλά είμαι και με την Ισπανία. Μια χαρά είμαι. Εντάξει.
0: Και εγώ είμαι μια χαρά.
2: Εσύ είσαι με όλους, δεν
0: εγώ είναι. Εγώ πρόσεξα να δω. Όχι, όχι, το έχω πει από την αρχή. Ναι. Είμαι με Γαλλία κατά σειρά. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
3: Με τρεις από τις τέσσερις.
0: Ναι.
2: Αν θα ήταν πάντα κερδισμένος, με κάποια θα κέρδισε.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι στεναχωρήθηκα χθες με τους Άγγλους. Δηλαδή στο τέλος, αν δεν τους έβλεπα. Το Μπέλιγχαμ, το Γκέιν και τα λοιπά. Γιατί έφτασαν κοντά και δεν τα κατάφεραν. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω. Εντάξει.
0: Τους καταλαβαίνω, ναι, και στην αγωγία μου, δηλαδή, να βλέπω.
2: Ναι,
0: εντάξει,
2: ναι,
0: okay.
2: ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, είναι τώρα ομαδάρα η Αργεντινή. Εντάξει, έχει και το Μέση βέβαια. Έχει και το Μέση μέσα.
0: Άλλου
2: παίκτε δεν ξέρω, το Μέση ξέρω, αλλά τέλο πάντων μέχρι και φτάνει.
0: Έχει, έχει αρκετού. Αλλά είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
2: Άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε κάποιοι οι ποδοσφαιρόφιλοι που ξέρουν, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αλλά γενικότερα, παιδιά, χθες γύριζα από το κανάλι και ήταν οι δρόμοι άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
0: καλά, δεν μπορούσα να παραγγείλει.
2: Όχι.
0: Παίρνει τηλέφωνο παραγγείλει από μία ώρα και πάνω.
2: Ναι,
0: δύο ώρες.
2: Ναι. Άρα βλέπαν αυτό τον αγώνα. Γιατί
0: καλά,
2: εντάξει,
0: καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
2: Βέβαια, καλό είναι αυτό που
0: δουλέψανε.
2: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Ναι. Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ, γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως, ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον
0: εντάξει,
2: αγαπάμε.
0: Μου, τι το κάνουμε και θέμα τώρα.
2: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
0: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αγόρα ρε. Χέλη.
0: Χέλη.
2: Εσύ το χέλη.
0: Εγώ είμαι.
2: Με αυτή την μπάκα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέλια δηλαδή δεν τρώνε.
2: Χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Αν θες, επειδή δεν θα απαντήσει, θα απαντήσει εσύ να ακουστεί όμως. Πόσο γίνεσαι, τα πόσα κλείνει. Τα πόσα κλείνει.
0: Τα τέσσερα.
2: Τα
0: τέσσερα.
2: Στο μυαλό σίγουρα. Τα πόσα κλείνει, παιδί μου, πόσο χρονό γίνεσαι.
0: Είπα 54.
2: 54!
0: Ναι, εντάξει,
2: εντάξει,
0: μου.
2: Okay, αυτό ήθελα να ακούσω. Okay. 54. Έχεις και τα χρόνια πολλά του Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
0: Να είστε καλά, εντάξει. Βασίλη. Ευχαριστώ,
2: ναι,
0: πάρα
2: 54.
0: Πολύ. 54. Στα... Η ηλικία δεν μετράει.
2: Έφτασε
0: γιατί
2: όπως
0: σου έλεγα και πριν.
2: Ναι. Στο μυαλό έχεις μείνει σε νηπιακή ηλικία, το ξέρουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε προκαλώ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία σήμερα λόγω και τη σημαίνει.
2: Να βγάλουμε, γιατί δεν μου έλεγε.
0: Και να την ανεβάσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Μα τώρα θα το κάνουμε στο διάλειμμα.
2: Ναι, να το κάνουμε. Βεβαίως.
0: Και θα την ανεβάσουμε ή θα ρωτήσουμε. τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη φωτογραφία.
2: Μάλιστα.
0: Είμαστε εμείς συνομήλικοι?
2: Όχι, γιατί εγώ φαίνομαι μικρότερη.
0: Είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονολογία, εγώ και εσύ.
2: Βεβαίως.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδί.
2: Πώς δεν γίνεται?
0: Θα το δούμε στα αποτελέσματα.
2: Μην κάνεις αρχίσεις και πληρώνεις για τα γράφα μου κάτω μόνο για σένα.
0: Τίποτα. Δίκαια πράγματα.
2: Α, δίκαια, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Νίκο μου, πες εσύ. Θα ρωτήσουμε πρώτα τον Νίκο.
0: Λοιπόν, ο Νίκος θα βγάλει τη φωτογραφία 8:30 και θα την ανεβάσουμε στα social media. Γιατί η ηλικία δεν παίζει κανέναν μα κανέναν ρόλο.
1: Τι τύπος όμως.
5: Μη συζητήσεις τύπος,
1: παιδί μου. Εκείνα τα σημαίνια του μαλλιά.
5: Άμα η φωνή του.
0: Κατάλαβες,
2: είναι και τα σημαίνια. Είναι μαγική.
0: Τα μαλλιά είναι και η φωνή.
2: Για σένα τα βάζεις αυτά ηχητικά.
0: Για ποιον τα βάζεις?
2: Πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο. Τι ώρα περνάς αυτήν την εκπομπή.
0: Κρατήσου, κρατήσου, έχω κι άλλα.
2: Λέει ο Σταμάτης, πολύ χρόνος γεμάτος υγεία, εμείς το 72, είμαστε η καλύτερη γενιά, συμφωνώ. Συμφωνώ με το Σταμάτη, να είσαι γεμάτος υγεία, χαρά και ευτυχία στη ζωή σου. Αγόρα ρε Χέλη, άκου τι έβαλε. Ρε Αμαλία, πότε θα πάει διακοπές αυτός να ησυχάσει το κεφάλι σου?
0: Α, θα λείψω αύριο, να ξέρετε.
2: Ναι,
0: έχω μια μικρή αδειούλα. Θα είναι εδώ η κυρία Κάτζου με τον κύριο Παπαδάκη. Πάει εγώ από τη Δευτέρα πάλι.
2: Πάνε απλώσει το χέλη.
0: Πάνε απλώσει, λέει, το χέλη.
2: Το κορμί του στις παραλίες. Δεν πειράζει, να πάρει να ξεκουραστεί το παλικάρι, έχει κουραστεί. Εντάξει, θα κάνω υπομονή μία μέρα. Εγώ θα είμαι άλλη μία εβδομάδα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα είναι. Δεν θα είναι ο Ιωσήφ, δεν ξέρουμε ποιον άλλον θα είναι. Πάντως εγώ δεν θα είμαι.
0: Με την Κασιανή θα είμαι.
2: Α, με την Κασιανή μας, ωραία.
0: Μια χαρά θα είμαι.
2: Μια χαρά θα είσαι, είπα εγώ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Πολύ καλό χρόνο, λέει ο Γεροβάσελο σύντροφο. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Και ο Real Broker λέει: αιώνιες σαραντάρι, τελικά δεν μας είπες. Πώς νιώθεις που μπήκε μπροστά στην ηλικία σου το 4? Ποιο 4, να ζήσεις παλικάρι μου. Real Broker.
0: Ευχαριστώ, Real Broker, και για την ηλικία έκπληξη.
2: Είναι 54. 5-4. Δεν είναι 45, είναι 54. Να ξέρουμε και την ηλικία, να τη λέμε σωστά.
0: Να φας τα λύσακά σου πρωί-πρωί.
2: Λοιπόν.
0: Καλημέρα και στην Αρετή. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά.
2: Ευχαριστούμε
0: μου
2: για τις ευχές, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το φίλο μας.
0: Έτσι είναι και ερωτική είναι δήλωση. Δεν είναι, λέω εγώ κάτι.
2: Δεν το έχω δει. Τι ώρα είναι?
0: Στο 8 και 12. Ένα από αυτά που έχουν έρθει 8 και 12. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ, private.
2: Συγγνώμη, η Αρετή. Εντάξει, θέλω να πω. Η Αρετή πρέπει να σε ακούει χρόνια, πρέπει να είναι έτσι.
0: Εντάξει, ραδιοφωνική φίλη.
2: Όχι, προς Θεού τώρα, εγώ δεν λέω.
0: Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε.
2: Ναι, λέω, εντάξει, οκ, okay, ναι, το παλικάρι μας. Εντάξει, ξέρουμε εμείς, ξέρουμε. Αρετή, ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Αρετή, που να είστε
2: δει
0: καλά.
2: Από κοντά πώς είναι.
0: Εννοείται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Λέει, έχεις γίνει δικός μας άνθρωπος. Τιμητικό, Παναγιώτη, ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ για τις ευχές και την Αναστασία στο πορτοράφτη. Πάμε παρακάτω, γιατί καιρό αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
2: Τι αλλάζει?
0: Πάμε σε αυξημένη ζέστη.
2: Α, πάμε σε.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Ανεβαίνει και κοίτα να δεις κάτι. Και χθες έκανε ζέστη και το μεσημέρι. Εγώ κέντρο που ήμουνα νότια, 38 βαθμούς το μεσημέρι. Και το βράδυ δεν δρόσησε πολύ. Θα συνεχιστεί και θα δούμε και 39 άρια τις επόμενες μέρες. Με κάποιο μελτέμι, αλλά θα είναι ζεστός ο καιρός. Θα είναι αρκετά ζεστός. Κάποιοι λένε και για έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Εντάξει, okay, δεν έχουμε δει ακόμα καύσωνα. Οπότε το 37-38 στην Ελλάδα δεν λες ότι είναι καύσωνα. Ζες όμως ότι
0: όχι,
2: κάνει.
0: Ρε παιδί μου, αλλά την Κυριακή λέει μπορεί να δούμε και 40 άρια, ναι, στις επικίνδυνες πάντα περιοχές.
2: Εντάξει, Δυτική Ελλάδα τώρα.
0: Θεσσαλία.
2: Θεσσαλία, Λάρισα από εκεί,
0: ναι,
2: που.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι,
0: ναι.
2: Εντάξει, 40 είναι 40. Και 40 ξέρετε. 40 τώρα δεν είναι 40, είναι και παραπάνω στον ήλιο. Αλλά τέλος πάντων θα είναι ζεστές μέρες οι επόμενες.
0: Οπότε προετοιμαστείτε για ένα καυτό τριήμερο. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Απόλυτα λογικό. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαιράκι. Δεν μας έχει ταλαιπωρήσει όπως άλλες χρονιές. Ναι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα, Μαλία μου. Γιατί χθες παίξαμε αυτή τη δήλωση την περίφημη της κυρίας Ζάγκα, η οποία έστειλε ένα μήνυμα,
2: ναι,
0: στους πρατηριούχους των νησιών σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στα νησιά, θέλοντας να τους πει ότι, ρε παιδιά, κάντε κάτι με τις τιμές,
2: ναι, ναι,
0: μην δίνετε τους
2: καλά
0: ανθρώπους.
2: Καλά τα είπε πάντως κυρία Ζάγκα.
0: Ναι, αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα εδώ πέρα λοιπόν, γιατί βάλαμε αυτή τη δήλωση, την οποία θα υπενθυμίσουμε τώρα για να ακούσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα.
6: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί, έτσι όπως το λέω.
7: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή είπαν του.
6: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
7: Γενικά δεν έχει μείνει βρακή για βρακή.
6: Βρακή για βρακή και ο κόσμος να σας, πάω, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει ναι. Το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει.
7: Ξεβράκωτος.
6: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό. Αλλιώς.
0: Άμα δεν έχει το μαγιό, λοιπόν, τσίτσιδος, ξεβράκοντος κανονικά.
2: Έτσι είναι, ναι.
0: Το παίζουμε αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, είπαμε και διάφορα. Ναι, και οι ακροατές μας μπήκαν στο παιχνίδι, δηλαδή.
0: Ακριβώς, καλά, έγινε χαμός.
2: Χαμός.
0: Τελειώνει η εκπομπή. Τι γίνεται στην Κυψέλη, Αμαλία, με το που τελειώνει η εκπομπή? Κάτι μου λέει ότι κάποιος την άκουγε. Θες το πρωί την εκπομπή.
2: Γιατί?
0: Γιατί αμέσως μετά στην Κυψέλη έγινε αυτό που θα ακούσεις.
2: Ναι.
0: Είναι η μαρτυρία, λοιπόν, κατοίκου. Όπως την κατέγραψε το flash.gr, από εκεί πήραμε το ρεπορτάζ, η οποία περιγράφει τι έγινε χθες το πρωί στην Κυψέλη, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
8: Βλέπω ξαφνικά έναν άντρα γυμνό. Δεν το πίστευα στην αρχή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εξωκοφόρος ή κάτι. Ήταν γυμνός. Δεν πλησίασα, για να είμαι ειλικρινής.
9: Σου ευχαριστήκατε.
8: Πάρα πολύ.
9: Λοιπόν, η υπόλοιπη γύρω σας.
8: Είχαμε γουρλώσει μάτι και μάλιστα και μετά. Είδα ότι κάποια κοπέλα μπήκε μέσα στην σελίδα που έχουμε της Κυψέλης και το έγραψε. Αυτό γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν ξέρω, να ονειρευόμουν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μιλάμε τσιτσίδι. Αλλά εγώ δεν το πίστευα αυτό. Δηλαδή όταν τον είδα, λέω τα ματάκια μου κάνουν, κάτι συμβαίνει. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο έτσι. Άνετα, ξέρετε, με το πάζο του πήγαινε.
0: Ένας χθες το πρωί, λοιπόν, στην Κυψέλη.
2: Τσίτσιδι.
0: Βγήκε τσίτσιδος.
2: Πήγε βόλτα,
0: και περπατούσε. Έκοβε βόλτες. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με το πάσο του, όπως άκουσες, η κυρία έχει γουρλώσει το μάτι.
2: Εντάξει, λογικό είναι. Να βλέπεις τώρα έναν ολοτσίτσιδι να περπατάει. Ανεμέριμνος, εκεί δεν είναι κάτι καλό.
0: Γι' αυτό σου λέω, μήπως ο κύριος άκουγε την εκπομπή και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα δεν χρειάζεται. Και το πέταξε κανονικά το βρακί και βγήκε εκεί στην Κυψέλη.
2: Μια λες, βάζει στον γιατρό που λέει να μην φοράμε βρακιά.
0: Ναι.
2: Μια βάζει και την κυρία Ζάγκα.
0: Εγώ φταίω τώρα.
2: Μα πού το βρήκε, ρε Θεόφοβε.
0: Ρε παιδί μου, και να θέλει να το αποφύγει, δεν γίνεται. Όπως δούλευα χθες το απόγευμα εκεί πέρα, μπα πέφτει το μάτι μου πάνω. Εγώ πήγα να δω τι γίνεται στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές,
2: ναι,
0: που είναι,
2: ναι,
0: πάρα,
2: ναι,
0: πολύ σοβαρό,
2: σοβαρό θέμα.
0: Θέμα.
2: Πάρα πολύ.
0: Όπως έψαχνα, λοιπόν, για την Κυψέλη, πετυχαίνω αυτή την κυρία στο flash.gr, η οποία καταγγέλει ότι ήταν ένας γυμνός χθες το πρωί στην Κυψέλη και έκοβε βόλτες.
2: Μήπως εγώ ήταν από κανένα νησί και τον είχαν κανένα νησί που τον είχαν
0: βρει. Πάρει, φαίνεται τα βρακιά. Και γύρισε ο άνθρωπος και κυκλοφορούσε στην Κυψέλη. Είναι αυτό που λέει, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
2: Καλά.
0: Καλά πάμε. Καλημέρα στον Πάνο στην Ιταία. Πολύχρονος λέει, θύμισε στη διπλανή μικρή οχιά ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στο σταμάτη, λύσαξες, λέει, με την ηλικία του ανθρώπου. Είναι όσο ακούγεται η φωνή του. 35. Να σε καλά, σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Φωνάξτε το Βολάνιο, λέει, να δώσει κανένα σιγουράκι για τον τελικό, γιατί είναι γουρλής. Έρχεται ο Βολάνιος εκεί στις 9 παρά 20.
2: Βέβαια.
0: Θα μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Θα του ζητήσω και μία πρόβλεψη, αν και εκείνος είναι full Ισπανία, το έχει δηλώσει από την αρχή. Καλημέρα και στον Τάσο. Να ξέρετε, λέει, ότι όπως πάει το πράγμα με την ακρίβεια, σε λίγο θα γυρίζουμε όλοι χωρίς βρακή. Να μου το θυμηθείτε. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η κυρία λέει, εκτίθεται. Τι πάει να πει, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Εννοούσε η γυναίκα ότι δεν έχει ξαναδεί κάποιον να κυκλοφορεί γυμνός, ρε παιδί μου, στους δρόμους της Κυψέλης. Αυτό εννοούσε. Κατευθείαν εσύ τώρα το πήγες αλλού. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρο. Πόσο χρονών είσαι, είχα Walkman, λέει, τη Sony. Ναι, φίλε, και εγώ είχα Walkman. Είναι αλήθεια, το πρόλαβα. Και είχα και από τα πρώτα μου. Το είχε φέρει ο πατέρας μου από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε πάει για να εργαστεί, και ήταν ένα από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει, τη Sony, και μου το είχε φέρει. Το έχω ακόμα, το φυλάω, βέβαια. Οπότε καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, για να έχω του Walkman, καταλαβαίνεις τι ηλικία είμαι. Καλημέρα, Μαρία. Μάλλον δεν άκουσες κανονικά το ρεπορτάζ. Δεν περιγράφεται κάποιο τέτοιο περιστατικό σαν αυτό που γράφεις εσύ στο μήνυμά σου? Αν είναι κάτι διαφορετικό ή αλλού, εντάξει, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλοι αναζητάμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, σας έχω πρόταση. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Λουτράκι, λοιπόν, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
2: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα στην Μαριάννα, στην Λιουμπλιάννα. Χρόνια πολλά, λέει, στην ωραία γενιά του 72 συνομήλικη. Είναι και η Μαριάννα, όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα, ο έχουν δύο βρακιά να δίνει το ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και για τις ευχές. Και τον Παντελή, πολύχρονος, λέει, ο νεαρός δίπλα σου, Αμαλία. Εγώ είμαι αυτό για να το ακούω.
2: Πολύχρονος, το πάμε, τα πάμε. Να λοιπόν, το χαιρόμαστε κλπ.
0: Τώρα που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα βγάλουμε φωτογραφία, μην ξεχνιέσαι.
2: Είπα εγώ δεν είναι.
0: Θα την ανεβάσω εκεί και θα ζητήσω τις απαντήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τις δουν, να μας πούνε αν είμαστε συνομήλικοι ή όχι.
2: Ναι, και λέει ο Απόστολος, αν εσύ είχες Walkman γατάκι, η Αμαλία είχε γραμμόφωνο.
0: Το μόνο σίγουρο.
2: Μπράβο, Απόστολε, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί,
2: ναι,
0: σε δεκάδες διαμερίσματα.
2: 200 διαμερίσματα.
0: Είναι πάρα πολλά διαμερίσματα. Είναι περισσότερες από 10 πολυκατοικίες.
2: Έχει απαντήσει η εταιρεία το ιατρικό μετρό, βέβαια, γιατί λέει ότι προκλήθηκαν από το Μετροπόντικα. Θα δούμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό από το Μάρτιο. Mm-hmm. Από τότε έχουν κάνει παράπονα,
2: ναι,
0: οι κάτοικοι της περιοχής και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Μέχρι τώρα όλοι κόφευαν, δεν είχαν πάρει κάποια απάντηση. Τώρα όμως αρχίζει και κινείται το θέμα. Χθες είχαμε και συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας, εκπροσώπων εκεί των κατοίκων της περιοχής, με το Δήμο, και ταυτόχρονα σήμερα θα γίνει και συνάντηση και με τον κατοίκων με το Δήμο, αλλά και την εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, ναι, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Θα τα πούμε όμως όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιώργο, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες οι ευχές σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει και εκείνο σήμερα τα γενέθλιά του. Και μας απολαμβάνει στην Τίνο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
2: Καλά, η Τίνος είναι πανέμορφη.
0: Και στην Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
2: Τα χωριά μέσα είναι εκπληκτικά. Πήγα πέρυσι, πραγματικά δεν είχα ξαναπάει μέσα. Ξέρεις, τα χωριά είναι καμία σχέση με αυτό που βλέπεις όταν κατεβαίνεις στο λιμάνι και την Παναγία και όλα αυτά. Τα χωριά μέσα είναι καταπληκτικά. Στινού. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσουν, ε?
2: Ναι.
0: Η γουρνοπούλα, σ' αρέσει?
2: Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, θα αναστενάξουν οι γουρνοπούλες το Σαββατοκύριακο. Ετοιμάζεται να εκδράμει. Έχει στείλει
2: μήνυμα. Πες που θα πάω, γιατί δεν έχω
0: πρόβλημα.
2: Έχει
0: κάνει κράτηση ήδη. Θα πέσει κάργα μπούκα εκεί. Γουρνοπούλα και γαλακτομπούρεκο. Ετοιμαστείτε, παιδιά, εκεί στην Καλαμάτα δεν θα μείνει τίποτα.
2: Εσένα σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει.
2: Θα σου φέρω ένα κομματάκι. Ό,τι μείνει, κανένα κοκαλάκι δηλαδή, για τίποτα άλλο.
0: Θα τα σαρώσει όλα η κάτζου. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη. Με το Walkman, λέει, το δράμα ήταν όταν τελείωναν οι μπαταρίες.
2: Έχει δίκιο, Γιάννη.
0: Και όταν μάζευε την ταινία της κασέτας. Άστα, λέει, τι έχω περάσει στα δρομολόγια με το λεωφορείο για Πάτρα λόγω σπουδών. Ωραία χρόνια όμως, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Καλπό, χαμός γίνεται. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο. Καλημέρα,
2: φίλε. Τασούλη, να είσαι καλά.
0: Μη προκαλείς, λέει, την αμαλία, είσαι χαμένος από χέρι. Σε συγχωρώ γιατί ανήκω κι εγώ στο κλαμπ των καρκίνων. Χιλιόχρονος, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να σε καλά,
2: Τάσο. Να σε καλά, Τασούλη.
0: Και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εντάξει, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας.
2: Πολλά μηνύματα, έχει
0: πάρα,
2: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Τους στέλνουν όλοι ευχές, Νίκο, μόλι. Έχει ρεύμα, μπράβο, έχει ρεύμα.
0: Και στο Γιάννη στην Ξάνθη και στην Ελένη.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Να είσαι έτσι, λέει, πάντα νέος, ωραίος, με υγεία.
2: Θα συνεχιστεί η εκπομπή, πάμε σε διάλειμμα.
0: Τύχη, αγαπάμε, τι να κάνω. Αμαλία μου, όπως καταλαβαίνεις, δεν το προκαλώ. Βγαίνει μόνο το εδώ πέρα, δηλαδή έρχονται μηνύματα εδώ πέρα. Δεν θέλω να τα μεταδώσω κιόλας.
2: Όχι, φαίνεται. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Δεν θέλω να το μεταδώσω. Ναι.
10: Δαγκωτός τον Ιωσήφ. Όλα τα λεφτά Ιωσήφ. Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
0: Μη μου στέλνετε τέτοια φωνητικά μηνύματα, σας παρακαλώ. Κοκκινίζω, δηλαδή δεν μπορώ.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
2: Ψωνάρα, δεν τρέπεσαι.
11: Ένα Πάτρας 105,3.
12: Αλλά ούνο! Αλλά δούμε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
13: Τέλος, Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
14: έξοδος 33,
13: και στο relos.gr.
15: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
16: Το ξεχάσαμε!
17: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
16: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
17: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
16: Και τέρμα η σπατάλη.
18: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
17: V-Timer και ξένιασες.
19: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
20: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
21: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
22: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τη...
23: Από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλη ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
15: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον αγγλικό στίχο Honeymoon Song. Το τραγούδι θα μείνει για δεκαετίες στα συρτάρια του BBC και θα έρθει στο φως τη δεκαετία του 90. Πού πας, παιδί μου?
1: Την τούρτα έξω.
0: Α, ναι, έχουμε και τούρτα, Σόφη. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου, την αγάπη μου σου στέλνω. Ήρθε και μια τούρτα, ήρθε και ένα προφιτερόλ. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε κομπλέ.
1: Ξέρουν τι στέλνουν και πού το στέλνουν.
0: Καλά, οι άνθρωποι είναι, ξέρουν. Ναι, ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: ξέρουν.
0: Πολύ. Και τη Σόφη και τον Real Blog.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης με ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι ανήσυχοι. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το γνώριζαν δηλαδή το πρόβλημα αυτό, καθώς τότε κάτοικοι της περιοχής είχαν παραπονεθεί. Όμως κανείς δεν τους είχε δώσει σημασία. Πλέον το πρόβλημα εντοπίζεται σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης. Είναι από την πλατεία της Κυψέλης μέχρι και την Ευελπίδων. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα μαρτυρίες κατοίκων για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν στα διαμερίσματά τους. Κάποια από αυτά έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν, ενώ κάποιοι ζουν, όπως καταλαβαίνετε, με τον φόβο τι μπορεί να συμβεί και μάλιστα μετά τα τελευταία περιστατικά που είχαμε, για παράδειγμα, στα Πετράλωνα.
2: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγωνίες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένα σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε εδώ ο Μητροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται. Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μένει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά, προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
3: Εδώ υπάρχει μια ρογμή, η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλληση τις δύο πολυκατοικίες.
4: Πρόσφατα γίνει ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή γίνει διπλάσια. Από ένα σεισμό που γίνεται στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία, είναι εδώ δύο στο γενικό στο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του ασανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει, άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
2: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
5: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
1: Έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα έχετε δώσει μέχρι τώρα?
5: Συνέχεια πληρώνουμε, συνέχεια. Δηλαδή, όποτε βρέχει, έχουμε πρόβλημα.
2: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Εγώ θα το επιλέξω.
1: Εντάξει, είναι εξαγριωμένοι.
0: Έχουν το δίκιο τους.
1: Έχουν το δίκιο τους, βεβαίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η εταιρεία Ελληνικό Μετρό ΑΕ έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι έχουν σταματήσει προσωρινά εργασίες από τις 8 Μαΐου, γιατί η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω μη αναμενόμενων γεωλογικών συνθήκων. Και εδώ ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα στατικής επάρκειας.
0: Πώς το ξέρουν αυτό?
1: Πώς το ξέρουν αυτό?
0: Οι κάτοικοι ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για τη στατική επάρκεια. Και η απάντηση που πήραν, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι θα πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι σε ιδιώτες μηχανικούς. Δηλαδή να πληρώσουν εκείνοι τις στατικές μελέτες.
1: Λες και φταίγανε εκείνοι από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Επίσης, πώς μπορεί να είσαι σίγουρος, εννοώ για την εταιρεία, σίγουρη λοιπόν η εταιρεία, ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας? Εδώ οι άνθρωποι καταγγέλουν τις ρογμές, έτσι. Σου λέει θα πέσει κανένα δοκάρι να μας σκοτώσει κτλ.
0: Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν πόρτες που δεν ανοίγουν, παράθυρα. Δηλαδή έχουν σφραγιστεί διαμερίσματα 3 και 4 μήνες. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν καταστήματα υπόγεια τα οποία με κάθε βροχή πλέον πλημμυρίζουν.
1: Βέβαια. Και έχουν δώσει του κόσμου τα χρήματα οι άνθρωποι.
0: Και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ανταπόκριση.
1: Όχι.
0: Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Χθες, όπως λέγαμε, έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί λοιπόν και ο Χάρης Δούκας ήταν καυστικός για το θέμα. Με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή της Κυψέλης.
6: Έχω μια απορία. Κράτος υπάρχει. Κυβέρνηση υπάρχει. Δεν είναι υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια. Δεν θα πρέπει να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία? Δεν θα πρέπει να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια?
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος ταυτόχρονα είχε και μια άλλη περίπτωση, αυτή των Πετραλώνων. Εκεί είχαμε άλλο αλαλούμ. Θυμάσαι που κατέρευσε η πολυκατοικία? Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και υπήρχε το θέμα ποιος θα μαζέψει τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν υπήρχε διαμάχη μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας. Όχι, θα τα μαζέψεις εσύ, όχι, είναι δική σου ευθύνη. Τελικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα δόθηκε η εντολή να τα μαζέψει
1: και
0: ο Δήμος.
1: Να βοηθήσει και η περιφέρεια όπου χρειαστεί.
0: Να βοηθήσει και η περιφέρεια. Εκεί βγήκε άκρη.
1: Ναι, εδώ τώρα
0: στην περίπτωση της Κυψέλης, σήμερα θα γίνει σύσκεψη των κατοίκων του Δήμου και της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Για να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Αρχίζει και φαίνεται μία τουλάχιστον διάθεση και από την πλευρά της εταιρείας να ακούσει το πρόβλημα και να βοηθήσει όπως μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Φαίνεται ένα θετικό κλίμα να διαμορφώνεται.
1: Μακάρι, Ιωσήφ μου, μακάρι, αλλά λέει ο Real Broker θα συμφωνήσω. Λέει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τα έχουν αγοράσει με τραπεζικό δάνειο τα συγκεκριμένα σπίτια.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει αν ομιγέννητο το κρυθούν τα σπίτια τους ως επικίνδυνα ή ως μη κατοικήσιμα. Πολύ σωστή η ερώτηση του Real Broker.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι θα κάνουν, θα πληρώνουν το ενίκιο και θα πληρώνουν δάνειο και θα πληρώνουν και ενίκιο.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ναι, το έργο είναι σημαντικό, όντως, και θα δώσει μεγάλη ανάσα και
1: στην περιοχή. Συζητάμε.
0: Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και στη συνέχεια και των περιουσιών τους. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να ακούσουμε και τον κύριο Ταχιάο τι είπε για το θέμα.
7: Εάν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της Ελληνικό Μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον ανάδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα.
0: Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τώρα που το θέμα πήρε διαστάσεις και όχι όπως από τον Μάρτιο που δεν το ήξερε κανείς, γιατί οι άνθρωποι προφανώς φώναζαν αλλά δεν τους άκουγε κανείς. Άκουσα χθες και τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που είπε και εκείνος ότι δεν έχει γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός, δεν υπάρχει κάποιο φυσικό φαινόμενο και ότι το πιθανότερο είναι ότι όλες αυτές οι βλάβες έχουν προκληθεί από τον Μετροπόντικα. Οπότε αναμένουμε να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη, κυρίως για την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε το θέμα. Προς το παρόν όμως
1: είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο και θα μας μιλήσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου, πώς πάμε από κίνηση?
8: Καλημέρα. Νομίζω η κίνηση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Να ευχηθώ στον αέρα χρόνια πολλά στον Ιωσήφ.
0: Ευχαριστώ παλικάρι μου, να είσαι καλά, να με χαίρεστε.
8: Όσο και αν γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος.
1: 54, το έχουμε πει.
8: Α, οκ. Okay. Απλά δεν ήθελα να είμαστε ειλικρινείς στο ακροατήριο.
0: Δεν πειράζει, Παναγιώ. Ξέρεις πόσες Ευρωλίγες έχω ζήσει εγώ.
8: Α, σωστά.
0: Ξέρεις τι ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια έχω ζήσει εγώ σε αντίθεση με το Σαπρανίδη απέναντι που μεγάλωσε με πολλά προβλήματα εκεί στην εφηβεία. Τραυματικές εμπειρίες.
8: Ναι, αλλά...
0: Άστα τώρα, τι να σου λέω μέρα που είναι. Άστα τώρα.
8: Η εκπομπή ξεκίνησε με Μέση και πάντα καταλήγουμε στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά
0: και
8: λέει γενέθλια.
0: Ρωτάει ο κόσμος εδώ τις προβλέψεις σου για την Κυριακή.
8: Τώρα στον τελικό μπορεί να εκτεθούμε τι πρόβλεψη να κάνουμε.
1: Μην κάνεις, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο.
8: Με ποδοσφαιρική προσέγγιση, την πρόβλεψη για το ζευγάρι που θα κατέληγε, μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα είναι όλα ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνοκράτης ο Βολάνιος. Τεχνοκράτης.
8: Πολλά γκολ βλέπω, αυτό βλέπω.
0: Βλέπεις πολλά γκολ. Μακάρι να δούμε θέαμα. Για πάμε στην κίνηση, Παναγιώτη μου.
8: Απροσπέλασος ο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλείς Σοφίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στη Βιέννη. Για να μην λέμε μόνο για τον μπάσκετ, είχαμε και φιλικό χθες με τη Rapid.
0: Καλά, δοκιμάζουμε τώρα αυτά.
8: Σωστά,
0: είναι.
8: Σωστά.
0: Σε δεύτερη μοίρα.
8: Σωστά, ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα η Πειραιώς σε Κεραμικό, Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Μια ακόμη μέρα ξεκίνησε με γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 20 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Πολύχρονος λέει κύριε Καλαμαράκη, με υγεία και πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Αν και είσαι βάζελος, το ξεπερνάω για την ημέρα. Να είσαι καλά, βρε Κωνσταντίνο. Είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Μεγάλη. Το Αρμενάκι μας στέλνει. Παίζει ο Ολυμπιακός κάτι φιλικό χθες?
0: Όχι.
1: Γιατί λέει, χθες είχαμε και έναν έτερο εξίσου ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο εμείς οι Γαύροι απολαύσαμε, αλλά ο κύριος Καλαμαράκης επιμελώς μήπως δεν αναφέρθηκε καθόλου. Παρακαλώ, ενημερώστε μας έστω για το αποτέλεσμα. Γιατί με καταγγέλει το Αρμενάκι για ελλειπή αθλητική ενημέρωση. Τι είναι αυτό, 4-1. Έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, φιλικά είναι τώρα. Κάνουμε
1: Αρμενάκι, εγώ δεν ήξερα καν.
0: Τώρα χτίζουμε, δοκιμάζουμε.
1: Ναι, παιδί μου, μπράβο, να το πει Αρμενάκι. Στο Αρμενάκι το πει.
0: Παιδιά, όταν θα μπούμε στην κανονική περίοδο, τότε να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. Να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή, ναι. Έτσι.
1: Ναι, και η Μαρίνα σου λέει: Καλαμάρι μου αγαπημένο, να ζήσει τα ψηλά βουνά, να είσαι χαρούμενο και ευτυχισμένο, να μεγαλώνει όμορφα και να κάνουμε παρέα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε γενέθλια η Μαρίνα την Τρίτη. Η Μαρίνα μου, χιλιόχρονη. Η πρόσκληση για άνδρο είναι πάντα ανοιχτή και για του δυο σα. Ευχαριστούμε, Μαρινάκι μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα, και για τα γενέθλιά σου και για την αυριανή γιορτή σου. Αύριο... Γιατί εγώ δεν θα είμαι εδώ, ναι. Οπότε προκαταβολικά.
1: Έχω και εγώ γιορτή αύριο. Θα μου.
0: Α, ναι,
1: ναι. Έχει και γενέθλια.
0: Οπότε αύριο η Κάτζο εδώ στο στούντιο θα είναι όλο χαρές και πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Εδώ, επανήλθαμε. Real FM 97,8 σε γιορτινό mood. Γιατί έχει γενέθλια το παλικάρι μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και βεβαίως τα μηνύματα, Νικόλα, να ξέρεις, βροχή. Με ευχές για τον Ιωσήφ μας.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς, εντάξει, τώρα, ειλικρινά.
0: Ναι, εντάξει, έχει πάρει.
1: Σας βέβαια, ευχαριστώ ειλικρινά, εντάξει, μέσα από την καρδιά.
0: Ναι, θα συγκινηθεί τώρα, αλλά ξέρετε, έχει πάρει. Είναι που το έχει λίγο η κούτρα του να κατεβάζει γάλα. Λένε στο χωριό μου, τώρα έχω έρθει και τα μηνύματα, του στέλνετε και στα social media και νομίζει ότι είναι ο Δούκας της Κεσαριανής.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, εγώ το είπα και πριν.
0: Ναι, το ξέρω,
1: εντάξει,
0: είσαι χαμηλών τόρων με τηλεοπαθείς. Ναι.
1: Μου στέλνουν εδώ τώρα κάτι μηνύματα φωνητικά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι, ταπεινός.
1: Εγώ δεν θέλω να μεταδίδω, αλλά αναγκάζομαι γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία τώρα και στέλνουν. Ναι.
2: Και τι να κάνει ο άνθρωπος που τον βάφτισε, Ιωσήφ. Αυτός πέει. Κάτσε να τον γνωρίσεις πρώτα και μετά τα λέμε. Και Αβεσσαλόμ να τον λέγανε, θα μου λέγες φέρτον. Είναι κούκλος. Είναι καλλιεργημένος.
1: Και Αβεσσαλόμ, ρε παιδί.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Ειλικρινά,
0: δηλαδή λίγο τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
1: Καθόλου.
0: Νικό, καταλαβαίνεις με τι έχουμε μπλέξει. Α, για άλλον είναι, ναι, εντάξει. Μα δεν είναι, λέει ο ίδιος ότι είναι χέλι, δεν μας είπε. Αυτό το χέλι, λέει. Ποιο χέλι, το χέλι είναι λεπτό. Λοιπόν, εσύ έχεις μια μπάκα
1: μπροστά. Έχω κάνει δημοσίευση.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram. Α. Και στο Facebook, φωτογραφία τώρα από το στούντιο με την τούρτα.
0: Ναι.
1: Οπότε προκαλώ τους ακροατές μας, όσοι θέλουν να μπουν, να σχολιάσουν εάν εγώ και εσύ είμαστε συνομήλικοι.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κάποιον. Ας μπουν να δουν και να βγάλουν οι άνθρωποι τα συμπεράσματά τους για το ποιος φαίνεται νεότερος. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Πάμε παρακάτω, παιδιά, με τα καύσιμα τι γίνεται? Όλα καλά?
0: Μια χαρά όλα, τι!
1: Έπεσαν οι τιμές! Είδατε τη μείωση στα πλατεία!
0: Ποιες τιμές, ανέβηκαν οι τιμές.
1: Λίγο, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Τα νεύρα μου είναι οριακό σημείο με τα καύσιμα, αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Ωραία.
1: Θα τα συγκεντρώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και κάνω την κλασική τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τα 5 στα 6 πρατήρια ήταν στο 1,999. Υπήρχε ένα πρατήριο μόνο που ήταν στο 2,050 και μου είχε προκαλέσει και μεγάλη έκπληξη. Σήμερα λοιπόν, ανεβαίνοντας, το πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 2,050, σήμερα ήταν 1,989. Από 2,050, 1,989. Μωρέ, μπράβο, λέω, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε την άνοδο. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1998, 1999, σήμερα ήταν στο 2019. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι
1: δηλαδή,
0: τρέλα.
1: Ένα πρατήριο έπεσε κοντά 60 λεπτά κάτω η τιμή. Στα άλλα πρατήρια ανέβηκε από το 1999 στο 2019. Για πείτε μας λοιπόν εσείς στο studio adrialfm.gr και στο
0: 2.11.200.8.200,
1: έχετε δει αυτή την έκπτωση να έχει περάσει στα πρατήρια? Έχετε δει μειωμένες τιμές?
0: Εγώ πάντως δεν έχω δει και αναρωτιέμαι. Εγώ τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια συμφωνία με τα δηληστήρια και από προχθές έχει εφαρμοστεί και δεν είναι μικρή αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτά στο diesel, δεν την έχω δει ακόμα. Επειδή ανέβηκε το πετρέλαιο λόγω της ανάπλησης Μέση Ανατολή, ανεβάσαν τις τιμές και δεν φάνηκε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πραγματικά μέχρι σήμερα το πρωί δεν την έχω δει. Και πρέπει να βάλω και βενζίνη.
1: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάτσε να ακούσουμε τι είπανε και πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
3: Όσες φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα?
4: Ακριβά. Πολύ ακριβά, όχι ακριβά.
3: Από τα μέτρα έχετε δει κάποια έκπτωση στην τσέπη σας?
4: Όχι, τίποτα. Τίποτα, είναι το ίδιο.
5: Εντάξει, είναι ανεβασμένες. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι οι δουλειές μας, πρέπει να πάμε στις δουλειές μας, πρέπει να κινούμαστε.
0: Τι να κάνει ο κόσμος, να μην πηγαίνει στις δουλειές του?
1: Έλατε.
0: Να
1: μην πηγαίνει. Θα τη βάλει λοιπόν τη βενζίνη.
0: Ναι, αλλά απλώς κάνεις.
1: Δεν τη βλέπουν την έκπτωση.
0: Να σου πω κάτι, λέει ο Ιωσήφ. Κάνεις όσο λιγότερα χιλιόμετρα μπορείς. Δηλαδή κάνεις λιγότερες διαδρομές. Εγώ το ακούω και για το Σαββατοκύριακο αυτό. Δηλαδή, αν είναι να πάνε για ένα μπάνιο, πάνε κοντά ή δεν πάνε καθόλου. Γιατί και αυτό πια είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο. Έχει αυξηθεί τόσο η βενζίνη. Που σου λέω, άλλο αν θέλω 30 ευρώ, 40 για το μπάνιο και θέλω και 20 ευρώ βενζίνη. Δεν πάω. Ή πάω κάπου κοντά.
1: Από την άλλη, βρε Αμαλία μου, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι, μάλλον εγώ, για να μιλήσω για μένα, ότι γινόμαστε γραφικοί δηλαδή.
0: Γινόμαστε.
1: Κάθε μέρα, τόσο καιρό, πρέπει να γκρινιάζουμε και το καλά το κάνουμε. Αλλά γκρινιάζουμε συνέχεια για την ακρίβεια στα καύσιμα, για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια στη λαϊκή, για την ακρίβεια παντού. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτές τις μειώσεις στις τιμές. Τώρα πάλι ο τρελός έχει αρχίσει και βαράει πάλι
0: ναι,
1: το Ιράν.
0: Τα ίδια και χειρότερα
1: από πριν.
0: Ναι. Άρα, ξέρεις πού θα κάτσει το πετρέλαιο. Όχι, σήμερα πέφτει λίγο. Εκεί κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι. Αλλά θέλω να πω ψηλά είναι. Άρα, ξέρεις, και αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Εάν αρχίσει και ανεβαίνει το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές, θα πάει στράφη.
1: Θα εξανεμιστεί.
0: Ναι, αλλά τώρα εκεί δεν μπορεί να κάνει και που κάτι άλλο. Αν αρχίζουν τα χτυπήματα πάλι ο ένας τυπάει τον άλλον. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Ιωσήφ. Έλια, σε ευχαριστεί και ο Ιωσήφ και εγώ σε ευχαριστώ. Να διαβάσω πρώτα μηνύματα από τη φωτογραφία.
1: Να είσαι καλά, Έλια, ευχαριστώ
0: ναι.
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, οπότε θέλω να διαβάσω. Βασίλης λέει: Αμαλία, καμία σχέση με αυτόν. Σαφώς πάρα πολύ αδυνατισμένη κοριτσάκι, είσαι και πολύ όμορφη. Και εδώ που τα λέμε, το λένε και πολλοί που είμαστε μαζί.
1: Ο
0: να του τα πει.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, ο Βασίλης είναι γνωστός.
0: Τι, ο Βασίλης είναι γνωστό.
1: Ένα φαν είναι κάθε μέρα.
0: Sorry, Ιωσήφ, κουκλή είσαι, δεν λέω. Αλλά η Αμαλία είναι γυναικάρα τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη.
1: Ποιο το λέω αυτό.
0: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος το λέει εδώ στο μηνύματα.
1: Τι γέλιο ήταν αυτό.
0: Τι γέλιο ήταν. Ναι.
1: Καλημέρα, Ντεμάη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Ντένι. Χρόνια πολλά, λέει, στα ευαίσθητα καρκινάκια. Εγώ λέει 14, η κόρη μου 15, η μάνα μου 17.
0: Να ζήσετε όλοι.
1: Καταρχήν, να τις χαίρεσαι.
0: Και
1: χρόνια πολλά και καλά.
0: Έτσι.
1: Χρόνια πολλά και για σένα.
0: Βέβαια.
1: Και πετύχατε τώρα. Άμα είσαστε τρία καρκινάκια μαζεμένα, περαστικά, αγόρι μου.
0: Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τα καύσιμα. Ότι ο κόσμος είναι έξαλλος. Και σου λέει ναι, η έκπτωση, αλλά πήγε στράφη στον αέρα με τις αυξήσεις που υπάρχουν.
1: Και λέει ο Κώστας, και θα πληρώσουμε το δεκάλεπτο στα δηληστήρια και δεν έπεσε η βενζίνη. Ναι, γιατί όπως είπαμε, εξαϊλώνεται η συγκεκριμένη έκπτωση η οποία δόθηκε. Θα εξανεμιστεί αμέσως από τις νέες αυξήσεις που έρχονται μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά, κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό, σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φυσικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο

0: Ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας.
1: Σημάτων στον Κηφισό, όπως Επόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σε δηλώσει του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή 6 μηνών, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open, κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Harriet Dart. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Αντένα.
2: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
2: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
6: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Ωραίο τραγούδι και καλοκαιρινό.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Μικρή Μεγάλη Ενδράση. Έτσι. Και το ακούμε σήμερα γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Κλάβας. Ένας σπουδαίος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Ο οποίος διακρίθηκε στον τομέα της ελαφράς μουσικής. Δική του είναι η μουσική λοιπόν από το τραγούδι. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και κινηματογραφικά, όπου χθες φυσικά είχαμε και την απώλεια της Μάρος Κοντού. Την προλάβαμε δυστυχώς την είδηση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και κάποια αποσπάσματα από την Μάρο Κοντού, από συνεντεύξεις που είχε δώσει και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα, Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε λοιπόν τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020.
1: Ιωσήφακο μου,
0: παρακαλώ.
1: Είδες τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες, πιστεύω.
0: Δεν έχω προλάβει ακόμα.
1: Δεν έχεις προλάβει. Εντάξει, επειδή εγώ είδα κάποια, είδες ότι λένε ότι είμαι 10 χρόνια νεότερη σου. Φαίνομαι 10 χρόνια νεότερη σου. Και ότι είπε μπαμπάς με κόρη, έγραψε κάποιος άλλος. Άλλη το κοριτσάκι δίπλα σου, ποιον είναι η αδερφή σου και
0: τώρα
1: τέτοια.
0: Επιλεκτικά τώρα και επιλεκτικά, έχει πάει και έχει βρει επιλεκτικά. Τα μηνύματα.
1: Όχι, εγώ είναι την αλήθεια. Λέω τι λένε και σε Facebook και Instagram.
0: Στέλνω ένα μήνυμα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή προς το fan club να ενεργοποιηθεί και να μπει από κάτω ώστε να υποστηρίξει γιατί. Δεχόμεθα επίθεση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: βαλόμεθα πανταχώθε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Σεραφείμ τον Κοντρότσο. Να σε καλά.
1: Καλημέρα,
0: φίλε.
1: Σεραφείμ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, Σεραφείμ. Ευχαριστώ από καρδιάς άλλη μια φορά για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ και το θρίαμβο της Αργεντινής.
1: Γιατί λες έτσι, θρίαμβο.
0: Γιατί ήταν θρίαμβο της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 την Κυριακή.
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: 10 το βράδυ. Ο μεγάλος τελικός.
1: Ισπανία-Αργεντινή. Είπαμε για τον καιρό ότι θα έχουμε ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Εντάξει, στα γνωστά μέρη, τώρα Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Πάντως θα είναι ζεστός ο καιρός, θα έχει και ένα μελιτέμι, αλλά ζεστό μάλλον. Άρα μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο κάποιων ημερών με αρκετή ζέστη.
0: Φυσικά μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει ότι σε όποια κτίρια εμφανίστηκαν ρογμές ή οτιδήποτε άλλο θα τα αποκαταστήσει η εταιρεία με δικά της έξοδα. Έτσι, ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
0: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Για τη στατική επάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε εισαγγελέας και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά. Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
1: Ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν και οι φίλοι μας συνταξιούχοι που μας ακούν. Την Τρίτη λοιπόν 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη τώρα 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Άρα, δύο είναι καταβολές, δύο ημέρες, την Τρίτη 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 απόγευμα, και Πέμπτη 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και έτσι ολοκληρώνεται με αυτές τις δύο ημερομηνίες η καταβολή των συντάξεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αμαλία για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου είχαμε τις δύο προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων και ταυτόχρονα αναμένουμε την έκδοση από τις Βρετανικές Αρχές της 46χρονης, προκειμένου να δώσει και εκείνη τις δικές της εξηγήσεις. Χθες έγιναν δηλώσεις και από τον κύριο Προβόπουλο. Ο κύριος Προβόπουλος ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας, ναι, που βρέθηκε στην περιοχή και έχει τραβήξει τις φωτογραφίες, αυτό το φωτογραφικό υλικό που είναι περισσότερες από 200 φωτογραφίες και υπάρχουν μέσα στο φάκελο της δικογραφίας, τις έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Αλλά έκανε δηλώσεις και ο κύριος Χατζη Ιακώβιου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Ο πιο ψηλός είναι αυτός που σπάει την τζαμαρία, ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, επιμένουμε σε αυτό, δοχείο με έφλεκτο υλικό, είναι αυτά που βλέπουμε ακριβώς. Και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση, αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
0: Αυτά λέει ο κύριος Χατζη Ιακώβου, λοιπόν, που ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που δέχθηκε και ο Ιαννός την επίθεση. Έχει καταθέσει τη μαρτυρία του και όπως σας είπα και ο κύριος Προβόπουλος με τις φωτογραφίες μίλησε χθες στην ΕΡΤ και έδωσε την περιγραφή για τα γεγονότα πώς είχαν γίνει ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα να ακούσουμε και τους δικηγόρους. Ο κύριος Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος των κατηγορουμένων. Αυτό που ζητάει είναι να δοθούν τα στοιχεία, ναι, του email.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά ποιος απέστειλε αυτό το email, ακριβώς, αυτό, την ταυτοποίηση, και λογικό είναι, γιατί είναι ανώνυμο το email. Το ζητάνε όμως, νομίζω, και οι δικαστικές αρχές.
0: Ναι, το ζητάει και ο ανακριτής. Δηλαδή,
1: θέλω να πω ότι δεν ζητάνε μόνο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, το ζητάει, ναι, και οι δικαστικές αρχές. Άρα θα πρέπει να γίνει.
0: Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπαγιάννης, ένας εκ των κατηγορουμένων που αναφέρονται σε αυτό το email, το επίμαχο εκείνο διάστημα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, ήταν φυλακισμένος. Ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οπότε δεν μπορεί να ήταν εκείνη την ημέρα στην επίθεση της Μαρφίν. Και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ο κύριος Καμπαγιάννης για να ακούσουμε και την πλευρά των κατηγορουμένων.
3: Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός ακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσης ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, θα πέσει στο δικαστήριο.
0: Και θα ακούσουμε και τον κύριο Θρασίβουλο Κόνταξη, είναι ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων από την τραγωδία της Μαρφίν. Τι λέει λοιπόν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
4: Αυτό που ο μέσος πολίτης εκτιμά ως αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή ένας μάρτυρας ο οποίος θα τον ταυτοποιήσει ακριβώς εκεί που υπάρχουν και μάρτυρες, ή κάποιο άλλο στοιχείο αποτύπωμα, δεν είναι τα μόνα που μπορεί να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή κάποιων προσώπων στη συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν πράγματι, γιατί δεν έχουμε πάρει το σύνολο της δικογραφίας, τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπόψη μας σε παρόντα χρόνο, κατά την άποψη του μελούντος, είναι επαρκή πλέον για την εξέλιξη την οποία είχαμε χθες.
0: Ο κύριος Κονταξής λοιπόν χαρακτηρίζει επαρκή τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του μέχρι αυτή τη στιγμή για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη, η δικαστική, σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
1: Που έχει όμως δρόμο μπροστά της, γιατί έχει βαριά εγκάβματα, το είπε και η ίδια. Εντάξει, και εκείνη, τι να πω, δηλαδή σε φορτισμένο κλίμα.
0: Έχασε τη μητέρα της.
1: Έχασε τη μητέρα της.
0: Δολοφονήθηκε η μητέρα της.
1: Δολοφονήθηκε, δεν την έχασε απλώς. Εντάξει, είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν. Αυτό είπε.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα χθες μετά το εξιτήριο.
5: Σε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου.
0: Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της και φυσικά μακάρι να καταφέρει η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Και να αποδοθεί βέβαια και δικαιοσύνη. Καλημέρα και στον Τάσο. Έχουν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις για το εάν αυτή τη φορά η υπόθεση είναι πραγματικά δεμένη για το δικαστήριο. Οπότε καλό θα ήταν να μην παίρνουν θέση κάποιοι από τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τη δικαστική.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία. Εντάξει, έχουν αξιολογηθεί. Είναι όντως έτσι. Και αντιληφθούν οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία στην φυλακή. Αλλά να είναι τα στοιχεία δεμένα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα των καυσίμων και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, την είδα, λέει, τη μείωση στα καύσιμα και από τη χαρά μου έχω βγει ξεβράκοντος στους δρόμους. Πρόσεχε, Παναγιώτη.
1: Τέτοια χαρά έχει, τέτοια χαρά έχει ο Παναγιώτης.
0: Είναι απανωτά τα κρούσματα, πρόσεχε πάρα πολύ. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιον στα μηνύματά του. Ναι, αυτό ακριβώς. Να λέει για παράδειγμα ότι έχει δει τη μείωση στα πρατήρια.
1: Κανένας.
0: Αυτή των 10 λεπτών
1: στην
0: αμόλυβδη, τα 5 λεπτά στο ντίζελ.
1: Εντάξει, ας το δούμε λίγο. Ρε, παιδί, δεν ξέρω.
0: Πόσο
1: δεν
0: αργά παίρνουν καύσιμα τα δικά μας τα πρατήρια.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Δεν περνάει έκτος.
1: Δεν ξέρω. Ξαναλέω γιατί
0: ανέβηκαν
1: οι τιμές στις αγορές. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό.
0: Ήταν αύξηση, σου λέω. Όλα τα πρατήρια που ήταν στο 1998 σήμερα είναι στο 2019.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά και ούτε εγώ είδα. Και εγώ είδα αύξηση.
0: Πραγματικά μοναδικό φαινόμενο.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί η Ιωσήφ μου ξύπνησε και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από την ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Τζόβενος, λέει ο Καλαμαράκης, σε να μην έχει περάσει μια μέρα από πάνω του, σύμβολο νιώτης. Πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, σύνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
1: Φαντάσου. Okay. Ούτε ξέρει. Απλώς μήπως το έχει πει και μόνος από το μυαλό του. Ούτε ξέρει ποιος είναι.
0: Ποιος μου έσβησε τα email, ρε παιδιά. Κάποιος μου έσβησε τα μηνύματα. Τέλος πάντων. Άλλο και τούτο.
1: Εδώ εμένα
0: Παναγιώτης Βολάνιο στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
6: Καλημέρα και πάλι. Και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, γιατί είπε πριν ότι γίνεται 54, το είπε εκείνο στο ακροατήριο. Είπε για τις 7 Ευρωλίγκες που έχει δει. Αυτό σημαίνει ότι έχει να δει και πρωτάθλημα από όταν ήταν 38 χρονών. Δεν πειράζει να τα εκατοστήσει και σε αυτό το τομέα, το ευχόμαστε.
1: Πω.
6: Καλές οι ευχές, πάμε και στην κίνηση τώρα. Σταθερή κατάσταση στον Κηφισό, με ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Χολαργού. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτό ήταν, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, γιατί ήταν έτσι και λίγο μεγάλη.
6: Δεν έμεινε και κανένας δρόμος χωρίς να αναφερθεί.
0: Εντάξει, αυτό ήταν έτσι.
6: Ναι,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνιε.
7: Ευχαριστώ, μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, μπράβο πουλάκι μου.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών για τα καύσιμα. Και λένε ότι δεν έχουν δει πουθενά μείωση. του Ναντίον έχουν δει αύξηση.
0: Μα και εγώ αυτό δεν σου είπα.
1: Όχι, εγώ διαβάζω τώρα τον αυτό, όλα τα μηνύματα.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί και εγώ είδα σήμερα αύξηση. Αντί να δω μείωση, είδα αύξηση. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Πατάγια, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και στον Σπύρο στην Κο. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να υπάρχει και λίγο χιούμορ, έτσι. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ. Να πειράζει ο ένας τον άλλον λίγο και στα αθλητικά, να γίνεται παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε για όλα.
1: Ακριβώς. Μα κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Πειραζόμαστε περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Μας δουλεύουν λέει ψηλό γαζί με τα καύσιμα. Καλημέρα και σε ένα Πάνο. Όλοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται για τις τιμές. Γιατί δεν βλέπουν τη μείωση. Καλημέρα και σε σένα Τόρπι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε ένα θέμα εδώ τώρα με τα μηνύματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως το λύσαμε τώρα, κάτι γίνεται, έχει αρχίσει και επανέρχεται το σύστημα. Τι να κάνουμε, είναι η τεχνολογία, παιδιά.
1: Έτσι
0: δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεχνολογία.
1: Μπλόκαρο σερβέρ από τα πολλά μηνύματα που στέλνουν, τα χιλιάδες μηνύματα λόγω γενεθλίων που έχει ο Ιωσήφ και μπλόκαρο σερβέρ, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ξέρετε, βεβαίως, επειδή ο ίδιος προκάλεσε με το να ανεβάσουμε φωτογραφία και να μας πείτε ποιος φαίνεται μικρότερος ή όχι. Τώρα το αποσιωπά, Νικόλα μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι εγώ.
0: Δεν έχω προλάβει.
1: Εγώ έχω προλάβει όμως.
0: Δεν έχεις προλάβει.
1: Όλα τα άλλα τα βλέπεις.
0: Δεν προλάβω. Κάνω 10 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω έναν υπολογιστή με τα ηχητικά μου. Έχω έναν υπολογιστή με τα email. Έχω το κινητό.
1: Ναι.
0: Έχω το σαμπρανίδι που με ταλαιπωρεί.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να το αποσιωπήσει γιατί τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι φαίνομαι 10 χρόνια μικρότερη. Δεν κάποιοι. Κάποιοι λένε είναι η μικρότερη σου αδερφή. Κάποιο έγραψε ότι είμαι και είναι ο μπαμπάς και η κόρη.
0: Ναι. Εσύ το πίστεψε τώρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ είπε. Εγώ δεν προκάλεσα καμία συζήτηση. Προκάλεσα ακόμα εγώ καμία συζήτηση. Εγώ ποτέ. Εσύ είπε να ρεβάσουμε.
0: Καλά. Εντάξει, μουσείο μου. Τώρα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες. Και όλοι θα. Ζητάμε να βρούμε μία ανάσα δροσιάς. Σας έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα 146 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Μία αρχιτεκτονική η οποία εντάσσεται αρμονικά στο ανάγλυφο της Χερσονήσου. Το βλέπω εγώ περνώντας, καμιά φορά έτσι πηγαίνω στην Περαχώρα και το βλέπω γιατί φαίνεται όλη αυτή η Χερσόνησο και λέω ρε παιδί μου τι ωραίο που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα, μόλις μία ώρα. Οπότε είναι μια χαρά πρόταση για απόδραση μόλις μία ώρα από την Αθήνα, Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.

0: μου θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Αντένα.
1: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκροί, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με δυτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.

0: Έτσι, κουάντα αναμέρα. Ταξιδεύουμε και για Κούβα, εκεί πάμε Λατινική Αμερική, επηρεασμένη και από την Αργεντινή και από τον τελικό, από το Μουντιάλ κτλ. Βέβαια, εδώ είμαστε στην Κούβα. Για τη Σέλια Κρούζ, μία από τις πιο σπουδαίες τραγουδίστριες που έβγαλε ποτέ η Κούβα, έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Κουάντανα μέρα, αγαπημένη μου Αμαλία, κουάντανα μέρα. Αύριο θα σου λείψω πουλάκι μου, έχω πάρει μια μικρή άδεια, δεν θα είμαι εδώ μαζί σου στο στούντιο.
1: Δεν το κάνεις και θέμα.
0: Η σκέψη μου όμως θα είναι μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Κάνε εσύ τα μπάνια σου που σαν χέλη.
0: Δεν θα κάνω μπάνια, δεν είμαι
1: σαν
0: για μπάνια.
1: Σαν υποπόταμος.
0: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη λατρεία.
1: Μα στη θάλασσα θα πας, πότε θα κάνεις μπάνια.
0: Τίποτα, πουθενά δεν θα πάω. Δουλειά έχω.
1: Α, δουλειά έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Και παίρνεις άδεια και κάνε και για δουλειά.
0: Για δουλειές, τι να κάνω.
1: Αυτά είναι. Είναι πολύ άσχολο το παλικάρι μας. Καταλαβαίνετε, τον πειράζω εγώ όταν θα πάει στην παραλία. Δεν, πού να πάει κιόλας. Τα χέλια γενικότερα είναι του γλυκού νερού, δεν είναι του αλμυρού. Άρα το καταλαβαίνω.
0: Για πάμε τώρα και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών.
1: Σαν σε εκλογές θα πω.
0: Γιατί κινούνται κανονικά σε ρυθμούς εκλογών.
1: Να μην καούν στην προθέρμανση μόνο. Γιατί αν κάνει ο Μητσοτάκης τις εκλογές την άνοιξη, εντάξει, νομίζω δεν θα αντέξουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Επιμένει πάλι.
1: Επιμένει, βέβαια.
0: Και χθες που βρέθηκε στην Εύβοια,
1: βέβαια.
0: Έστειλε πάλι μήνυμα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βόρεια Εύβοια.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην
0: Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Και χθες από την Εύβοια έριξε και ένα καρφάκι.
1: Όχι, καρφάρος, ο Αντώνης Σαμαρά.
0: Γιατί
1: γεύε τη Χαλκίδα.
0: Δεν έχασε την ευκαιρία. Ναι, τώρα... αυτή ήταν στα εγγένεια εκεί πέρα, ναι, στη Χαλκίδα.
1: Με το δίκιο του.
0: Κάτσε να
1: αυτό.
0: Πώς το είπε.
3: Θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν.
0: Έτσι όπως έπεσε. Πασχολεί πολύ πάντως ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Συλλογικό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Έχουν μια ανησυχία.
1: Έχουν και δύο, μπορώ να σου πω, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Μη σου πω και τρεις ανησυχίες που έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ανησυχούν πάρα πολύ, Αμαλία μου. Έτσι δεν είναι?
4: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Έλαντε, γιατί ανησυχείτε, καλή μου κύριε.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει και πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή κατευθείαν όπου μπορεί πετάει και το καρφάκι. Δηλαδή σου λέει έριξες τότε τον πατέρα μου. Έτσι δεν είναι? Το ξεχνάμε.
0: Καλημέρα στη Δανάη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δανάη. Πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη,
1: ναι.
0: Παρουσίασε χθες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη χθεσινή παρουσίαση.
5: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα έχει διαδικτυακή συζήτηση.
1: Ξεκινάει.
0: Με μέλη του κόμματος.
1: Ακριβώς, θα συζητήσεις.
0: Στο myelas.gr.
1: Ακριβώς. Είναι μια νέα πλατφόρμα, θα την έλεγα εγώ, για διαδικτυακές συζητήσεις. Εντάξει, θα δούμε ποια θα είναι τα θέματα και τι θα συζητήσουν. Και Γίνεται χαμός στην κεντροαριστερά πάντως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται?
1: Τι να σου πω τώρα τι γίνεται, φαίνεται
0: ξεκάθαρα. Εκεί στην κοινοβουλευτική
1: ήταν
0: ομάδα.
1: 7 άνθρωποι.
0: 7 ήτανε.
1: 7 άνθρωποι ήτανε. Εχμές από τον κύριο Φάμελο, εχμές τον κύριο Πολάκη κατά της κυρίας Δούρου που την καλεί να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό τώρα έγινε μέσω κύκλων του κυρίου Πολάκη.
1: Κύκλων του κυρίου Πολάκη. Σου λέει ότι εγώ μπορώ να πάω το κόμμα παραπέρα, εγώ μπορώ να το οδηγήσω στη Βουλή, άρα εσύ κάνε την άκρη. Το λέω λίγο λαϊκά και απλά, απλοϊκά. Ναι, ναι. Έτσι όμως τη λέει. Η κυρία Δούρου όμως δηλώνει παρούσα στην μάχη για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπου εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα και μου προκαλεί εντύπωση η πολιτική γραμματεία λέει του κόμματος επιτίθεται κατά της Ελλάς του και του κύριου Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας την Ελλάς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και ζητούν από τους βουλευτές, η πολιτική γραμματεία το ζητά, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν, να παραδώσουν τις έδρες του. Μάλιστα, πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος, λένε οι πηγές πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βαριές κατηγορίες προσωπικά
0: Χοντρίνο
1: για τον
0: το άλλη.
1: Ναι, τώρα, εντάξει, αν ξέρουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίταξε, Αμαλία, χθες το σχολιάσαμε από εδώ. Είπαμε ότι όσοι παραιτήθηκαν, το καταλαβαίνουμε, παρέδωσαν την έδρα τους και έφυγαν.
1: Είναι ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Καραμέλος και η Αντοπούλου.
0: Ακριβώς. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτοί βέβαια δηλώνουν ότι το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να συμμετέχουν τώρα στις διαδικασίες για τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον νέο πρόεδρο. Αλλά δεν είναι έντιμη η πολιτική στάση. Και τώρα που διαβάζεις αυτή την.
1: Είναι διαρροή κυκλών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άκουσα εγώ χθες μια δήλωση του Νίκου Παπά που έχει γενέθλια σήμερα και εκείνο.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Παπά. Άκουσα μια δήλωση που έκανε και μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον.
6: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται η θελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από ποιο είναι αυτό το σχέδιο διάλυσης?
6: Θα έρθει ο καιρός που θα τα πούμε και αυτά, πιστέψτε με.
1: Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Τώρα τι σου λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ? Σου λένε φεύγουν. Καλά κάνετε και φεύγετε. Έχετε αποφασίσει, είναι αυτή η επιλογή. Δεν μπορεί να μπει σε κάποιον μήνε. Όμως δώσε την έδρα. Γιατί με την έδρα βγήκες με ψήφους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικιά σου η έδρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, τι περιμένουν? Σου λέει, αν δεν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης στο φθινόπωρο και κάνει την άνοιξη, να χάσουμε την έδρα. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το θέμα και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμένα αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή όλο αυτό το έχει κάνει ο Αλέξη Τσίπρας. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ από το ρεπορτάζ προκύπτει ο Αλέξη Τσίπρας δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Ποιον θα πάρει, πότε θα πάρει, πώς θα τους πάρει, ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει. Τώρα αν κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του έτσι, και φεύγουν, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, η τίμια και η ηθική στάση είναι να παραδώσει και την έδρα σου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε και στον Κυριάκο Βελόπουλο. Έκανε περιοδία χθες στον Κολωνό. Επισκέφθηκε η Λαϊκή Αγορά εκεί στον Κολωνό. Έστειλε πολλά μηνύματα εκεί και για τα θέματα διαφθοράς αλλά και για οικονομικά θέματα, για παράδειγμα ας πούμε για τα POS τα οποία υπάρχουν στις λαϊκές αγορές.
8: Αρχικά τι έγινε, σε καλά.
9: Όλους, δήμευση περισσιών, προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά.
8: Όλα καλά.
9: Όλα λιμένα τα έχουμε.
8: Λιμένα δεν έχουμε τίποτα.
9: Α, μπράβο, έτσι πες. Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να κοπεί το πώς. Θα το κόψω εγώ, τέλος.
0: Κόψει το πώς, τέλος, και θα τους βάλει και όλους φυλακή. Είπε ο κυρία
1: Κουβελόπουλος. Τέλος το POS δηλαδή.
0: Τέλος το POS και όλοι φυλακή.
1: Οι πολιτικοί.
0: Όσοι έχουν εμπλακεί τέλος πάντων.
1: Όλοι μέσα.
0: Και τα λοιπά.
1: Μέσα.
0: Ναι,
1: μπουζού.
0: Εκεί και εκεί είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στη λαϊκή αγορά του Κολωνού.
10: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα.
9: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
10: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί σου.
9: Να σε καλά. Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
9: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
10: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
9: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Έλα να μας σώσεις. Με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, μεγάλη χάρη του.
1: Λάθος έκανε στο Σταυρό σου και πάλι. Από την άλλη πλευρά, παιδί μου.
0: Έτσι, παιδί μου. Έτσι.
1: Πω, πω, πω.
0: Με μάθεις τώρα τα 44, πώς κάνω το σταυρό μου.
1: Ντροπή. Αντίχριστε. Ντροπή.
0: Έτσι, να τους. Κοίτα.
1: Σαν πες κιθάρα.
0: Του λένε πάντως, θέλω να μας σώσεις, εσύ θα μας οδηγήσεις.
1: Έχεις και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
0: Και με τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
1: Αφήστε τους Αγίους στην άκρη. Μην τους δω τώρα. Αφήστε τους Αγίους.
0: Α, κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα.
1: Τι, τι.
0: Α, με τη βοήθεια των Αγίων που έχουν επικαλεστεί.
1: Το Παπαχριστόφορο έχεις ξεχάσει να βάλεις καιρό. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τον Αγίων είπαμε, ρε παιδί μου. Και εσύ ήταν με τον
1: Παπαχριστόφορο.
0: Άντε να σου ρίξω ένα Παπαχριστόφορο, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα, έτσι να στο αφιερώσω με πολύ αγάπη.
11: Πράξτε ένα πιστόλο και πάρει η δάπια από την Ελευθερία.
0: Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεβασιά. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο Πάρο Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στολοταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε τώρα στο real.gr.
1: Γιατί έχει τα γενέθλια του Ιωσήφ.
0: Όπω ρε παιδί μου, εορταστικό σαν τον Αργεντινό το Σφίγγερ ήταν. Εκεί στο γκολ του Λαουτάρο που έκανε το 2-1 και ξέρανε την Αγγλία στο 92. Σαμπρανίδη, θυμάσαι. Το έβλεπε χθες το βράδυ Σαμπρανίδης, μου έστελνε μηνύματα.
12: Μονάσιο 300, μήνε Μέση. Μπαλέο Μέση. Μπαμέση με το σέντρο.
0: Εδώ ήταν ξερός ο Σαπρανίδης. Πω, πω, μου λέει, την πατήσαμε. Αντίο, του λέω, αγόρι μου, αντίο. Πάνε πίσω τα παιδιά στο σπίτι, γυρνάνε πίσω, home. Κάπως έτσι λοιπόν το έκανε και η Αμαλία. Μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Σε στενεύουν τα παπούτσια σου.
1: Τα παπούτσια. Δεν λες πως κρατήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασες με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
0: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Κούστε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σαν σαρδέλα.
0: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
0: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Άκουσα καλά, ή με γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε σκασμός, Αντωνάκη.
3: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
2: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
3: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
2: Η κουλούρα.
3: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
2: Παθός είσαι.
3: Παθός και μαθός.

0: Έφυγε λοιπόν η Ελένητσα. Το είπαμε και χθες, δυστυχώς η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τελειώσουμε τη χθεσινή εκπομπή. Η απώλεια της Μάρος Κοντού. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, για αυτή την κυρία πραγματικά, όπως λένε όλοι όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Μια πολύ όμορφη αρχοντική γυναίκα.
1: Αξιοπρεπέστατη, κυρία. Κυρία με το κάπα κεφαλαίο.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, απόψε τα μεσάνυχτα, ο Αντένα, τιμώντας την μνήμη της, θα μεταδώσει σε επανάληψη την συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Θα πάρουμε ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα από εκείνη τη συνέντευξη, από αυτά που είχε πει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ξεχωρίζετε κάποιες ταινίες, αγαπάτε κάποιες,
3: ναι,
2: περισσότερο?
3: Ναι, την αγαπώ ιδιαίτερα. Ναι. Την αγαπώ ιδιαίτερα.
2: Κάποια άλλη που αγαπάτε?
3: Την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μερικές από αυτές που έχω κάνει με το Λάμπρο, με φωνάζουν στο δρόμο. Κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου, στο σούπερ μάρκετ, τι κάνετε κυρία Κοκοβίκου. Και το άλλο, μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
3: Τέτοια επίθετα ακούω συχνά.
2: Λένε πολλοί ηθοποιοί ότι θέλω να φύγω κάνοντας θέατρο.
3: Όχι, εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Από ανακουπή γίνεται.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από όσα είχε πει η Μάρο Κοντού. Όπως είπα, η συνέχεια απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα, που θα μεταδοθεί ολόκληρη η συνέντευξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία της επιθυμία, καθώς το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είναι προγραμματισμένο για αύριο, Παρασκευή, στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά η τελευταία της επιθυμία είναι αυτή που είχε εκμυστηρευτεί στον στενό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, με τον οποίο έκαναν πολύ συχνά παρέα. Έπαιζαν μπυρίμπα ή έτρωγαν μαζί με την παρέα τους και του είπε στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει της παρέας, είτε παίξετε μπυρίμπα, είτε καθίσετε για φαγητό, θέλω στην καρέκλα μου να βάλετε μπροστά στο τραπέζι ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Εντάξει, στιγμές ανθρώπινες, στιγμές ζεστές για μια σπουδαία ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από προβλήματα υγείας και άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Όπως έλεγε η ίδια, είμαι προετοιμασμένη για όλα, νιώθω περαστική. Μετά τα 50, λέει, έχω καταλάβει ότι είμαι περαστική σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνω σχέδια για το αύριο, ζω μόνο για το σήμερα και προσπαθώ να το ζω καλά. Φυσικά οι περισσότεροι στο μυαλό μας την έχουμε κρατήσει σαν την Ελενίτσα, σαν την κυρία Κοκοβίκου, με μοναδικό της στέρι τον Αντωνάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που όλοι φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε τη στεναχώρια που έχει και εκείνος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, είπε «Δεν μπορώ να απαντάω στα τηλεφωνήματά σας, καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε εμένα». Έφυγε λοιπόν η Ελενίτσα, φτάνουμε και εμείς στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ραντεβού με την Αμαλία αύριο ακριβώς στις 8, εγώ έχω μια μικρή άδεια, θα τα πούμε κανονικά από Δευτέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας, να είστε καλά και όπως είναι λογικό η εκπομπή θα κλείσει με την Ελενίτσα Κοκοβίκου και το τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Περιστέρη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση Εμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης. Καθυστερεί σημειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα. Από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα.

0: παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκοκλειφίες και εκβιασμούς εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
1: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία Μπιζόγλη.
1: Τι να κάνουμε. Εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά δεν ήταν
0: η στιγμή που γυρνάγαν αυτοί home χωρίς τίποτα στα χέρια.
1: Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε?
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάλιστα.

0: Αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε

0: σήμερα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και 10 λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
1: Ναι.
0: Στο 1.45 καίγομαι.
1: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν, κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσεις στη δουλειά σας.
0: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
1: Χειρότερα ακόμα.
0: Καταλαβαίνεις, ε.
1: Ναι.
0: Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στο Βύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ καλά κάνουν.
0: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
1: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
1: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
0: Ναι, τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
1: Καλά, να περάσει εκεί, ζεστάνει και η θάλασσα τώρα. Είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για τα βουτά. Δεν είναι τα 21 και 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
0: Εσύ αργείς, αγάπη.
1: Γιατί?
0: Μην βάζεις σχέδια.
1: Κάτι ξέρεις που δεν ξέρω.
0: Αργείς, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κατερίνα Βουτσά.
0: Ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Πιζόγλη.
0: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, τη Δήμητρα Πανανού.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
0: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
1: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξεκινήσουμε το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην Κυριακή.
0: Αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας. Με την Αργεντινή που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ.
0: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ είχαμε μια αδιανόητη ανατροπή 2-1 και προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
1: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούιχελ για την άμυνα τη μαζική. Δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
0: Δημήτρη, πες αυτό Μαρτίνες, το ωραίο που λες για τους στόπερ.
1: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούρχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες εκθέσεις των αντιπάλων
1: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν δυνάμεις τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούιχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύθηκε ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σχετικό.
0: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
1: Να σε ακούω ρε εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
0: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
1: εγώ. Ο οποίος είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνετε.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
0: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
1: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
1: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση. και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι του Τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγυριά, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
1: Αυτό
2: με
1: είναι το θέμα.
2: Για τα Φόκλαντ.
1: Ότι είναι της Αργεντινής.
2: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
0: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
2: Να δούμε τώρα ο κύριος Ινφαντίνο τι θα κάνει.
1: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
2: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι ποιοι
2: ήταν. Ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το.
1: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
2: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό, στην ιστορία του.
0: Αν έγινε δουλίτσα, αν έγινε, έγινε δουλίτσα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
2: Είναι αθάνατος, είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
0: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει.
1: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ο Μπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά. Διακοπή στο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, Ρίτσα Μπιζογλή.
0: Για κάνε πρόβλεψη.
1: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
0: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
2: Ναι.
0: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
2: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
2: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία. Και τεχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
0: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
2: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
1: Εντάξει,
2: να
1: ναι.
2: Το πάει έτσι.
1: Με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
0: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Ναι. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας τον Δημοσθένη.
0: Ναι.
1: Δημοσθένη Σταντιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα τη μέρα.
0: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της
1: Νέας. Τον έχουμε τώρα.
0: Τον έχουμε τώρα, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πάει. Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
1: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300η φορά δεν έχει κερδίσει. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: κερδίσουν? Τον παρακαλούν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς. Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν. Έτσι δεν είναι ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε. Είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες. Διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα διυλισμένα προϊόντα όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
0: παράγωγα, αυτό που λέμε, ναι.
3: Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20 και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα, έχει αυξηθεί 80 και 100 και 150% με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό στις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
1: Φύρει όμως.
3: Είναι στα κάγκελα, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
1: Φύρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν, διαβάζουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
3: Καλά, οποίος... ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
1: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή, είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ, ακρίβεια ορμούς.
1: Σε αυτό θέλετε. Βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας, όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12-13-14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
0: Ναι. Τώρα να δούμε.
3: Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
0: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα καρτέλ, αυτά τα καρτέλ.
0: Ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
3: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, τον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου, τότε υπουργό εμπορίου.
1: Από περιγραφές.
0: Ναι, από περιγραφές.
3: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που το έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάσει τι εσχοκέρδη, και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό, και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
0: Μάλιστα. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός...
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
0: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
3: Αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
0: αλλά...
3: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών στην Ελλάδα παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
1: Σωστό είναι αυτό.
3: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεστε τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στον δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνεις την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
0: Καλά, τώρα επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές. Σε άλλο
1: έχουν περάσει και 7 χρόνια που είναι.
3: Υπάρχει το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
0: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
1: Αυτό. Εμείς είχαμε και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
3: Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
1: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι, νομίζω, το διακύβευμα και το επίμαχο.
3: Προφανώς, και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές.
0: Κύριε,
3: αλλά
0: κύριε,
3: έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
0: Άλλο
3: στο
0: μεγάλο
3: εθνικό.
0: Πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
3: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα.
0: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών. Και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 2027, όπως ο ίδιος έχει πει.
3: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
0: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν, κύριε Κερίδη, γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ, ξέρετε, μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω του, το DNA του είναι υπέρ της εξάρτησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
0: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι οι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνες. Ναι.
3: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη και μέτρησε τα κουκιά, γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική, και αν είναι κάντο, γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
0: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
3: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
0: Ναι.
1: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα, κύριο Σαμαράς, για την Νέα Δημοκρατία, κύριε Κερίδη?
3: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για την Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
1: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
3: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάψει και τη χώρα.
1: Μάλιστα.
3: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
0: Ναι.
3: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
3: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι. Τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον Νεοδημοκράτη, τον Γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε! Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσανε οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
0: μάλιστα,
3: την Αθήνα και ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχέας για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δήλωνε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπολία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους Κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην
1: Κεψυχρανία. Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Βοιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό, όταν δεν δίνεται το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουμε οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ και εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται η Ελίτσα.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης. Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε και ο φίλος μου Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαν ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Εκεί τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ. Κυρίως από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει.
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις τις βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή κοινά αποδεκτή και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στο 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεώνασμα, το θυμούνται, θεωρείς, οι περισσότεροι πολιτικοί μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεώνασμα. Τι να κάνουμε. Υπερπλεώνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπέρ.
0: Υπερπλεώνασμα. Αλλά το υπερπλεώνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεώνασμα, στη μία λέξη. Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστε.
1: Ναι, προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα
0: έλα, εσύ φύγε, εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας, έλα.
2: Καταφέραμε. Καλημέρα. Και σήμερα χορτωμένη μέρα από νωρίς. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι. Πού είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες.
1: Τώρα
0: το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν. Έδαινε στο αυτοκίνητο. Σήκωνε, ας πούμε, δεν. Έμενε εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των εγκρατών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο,
0: δηλαδή,
1: τελευταίο
0: πρόσωπο
1: τελευταίο.
0: Που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Ρένα Δούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι και πάλι το ίδιο. Μάλιστα. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια,
1: την,
0: αυτό.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλλεις
0: πλεονέκτημα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι. Όχι, τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά, ναι. Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω τον Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις.
1: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι. Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους. Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το περιέγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες. Γιατί
0: είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
1: όταν από, λέει ο
0: ότι
1: Γιαννούλης,
0: πρέπει να παρετηθούν από όλα και από, από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
0: Μπλέκ είναι αυτή, δεν είναι μετακίνητα. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνεις σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Κωφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Σιγά, ναι, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις. Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις. Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι. Θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Γενικά, εσύ μιλάς γενικά.
1: Στο δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν μπάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μείνει στη γέφυρα και στο εγκαναστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό μου.
0: Έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσει οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζομαι και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε
1: βουλευτές
0: να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή
1: επαρέτησης.
0: Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει. Πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουνε για Φάμελο.
1: Γιατί
0: κανείς
1: λένε,
0: δεν γράφει
1: γιατί
0: για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον
1: καθένα. Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν.
0: Λες
1: και εμείς όλοι
0: ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε. Και είπε, πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα. Ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκείνη το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Λες να το διαμορφώσει και να παραιτηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά, να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Έχει περιγράψει ποιες είναι οι θέσεις.
1: Άλλο αυτό. Και άλλο ποντάρο σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν
1: ο κ. Στεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μολύνουν το πρόγραμμα της Ελλάδας να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Δεν πήγαν στο κόμμα, δεν τους θέλει το κόμμα.
1: Τσαπρά, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: ναι,
0: για να
1: αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Για καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά
1: και δείχνει με τον
0: δάχτυλο
1: οι ανήθικοι, έτσι, οι δεξιοί που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. Αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Αντένα 105,3.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Τι ώρα είναι, ρεσί, είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συναντήνει άσκηση ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι. Ναι. Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη,
2: καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξεις σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των τεσσάρων, αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική, θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση. Και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκείς
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πριν από 13-14 μήνες είναι, ναι, η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτή είναι αρκετό καιρό που και τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή, και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζετε, το δικαιολογώ. Έτσι, ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη, μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά. Λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εκεί και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάντα.
0: Ναι. Τώρα εμείς θα σου πρώτα να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον, απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις. Είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Έχουμε αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, Σάββατο. Ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαρανταριά. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα. Κατάλαβες, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών. Περισσότερα στο nikos.gr. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνώρισε αγγελία σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών. Περισσότερα στο nikos.gr. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα

0: Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της τροχέας για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς, εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Αθηνών, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
0: Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χαριέτ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Αντένα.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπολία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση. Βαθιά πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη. Ότι κάνει

0: Κακό στη Νέα Δημοκρατία κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι, ναι, γιατί βέβαια.
0: Μας υπόσχε η Ατάκα νωρίς.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ο Βολάνιος τι κάνει εδώ, το τζολιά.
0: Κάθε και περιμένει εδώ μέσα μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
0: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
0: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Τώρα είναι
1: άμα, άμα το αφήσεις ακούρευτο,
0: ναι.
1: Άμα γίνεις και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
1: Έλα προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
1: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πει έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, πώς θα φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
0: Με αυτά που μας είπε στα κρύο θάλασσα την επόμενη εβδομάδα, πού να πάμε, ρε. Εδώ θα μείνουμε όλοι.
1: Ναι,
0: τα κατάφερε.
1: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα. Στον ήχο εδώ μαζί μας η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Που είπαμε, είναι studio papakirialfm.gr, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Δεν είπες. Εντάξει.
1: Δεν το είπα.
0: Το είπες.
1: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
0: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

αργό λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχαιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχαιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου του δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις πολιτικών?
2: Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσους συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, περισσότερες από 100 καταθέσεις, δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη ζήτηση, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ τρίκ όταν πρόκειται, λέει μπάστα όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
0: Αν είναι λάρτς η κυβέρνηση όμως,
2: αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε γραμματέα, αν είναι λάρτς η κυβέρνηση υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα Τιχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
2: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Μάλιστα.
2: 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που είχε φέρει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
1: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέθεσε.
0: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Για πείτε μας.
2: Εμείς
0: για το άρθρο 86 λέω.
2: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε. Δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα ανίσχυα.
1: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε εχθές ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
1: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
1: Ωραία, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το κόμμα δηλαδή.
2: Ήταν
1: μια...
2: του Πασόκ εκδήλωση,
1: ναι,
2: 15
1: ναι.
2: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε πριν, μας πείτε για την παιδεία που έχει μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
2: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν θολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
0: Χαίρομαι
2: μηχανή
0: που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπυρσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
1: Ναι,
2: έχω δίκιο.
0: Επειδή είσαστε παλαιός εσείς στο Πασόκ, τον έχετε δει και αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
1: Εντάξει, αλλά τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στον δρόμο προς τις εκλογές θα καθαρίσουν.
2: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσα, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρανία και, στον Περσικό.
2: Ακούστε, ναι, προσέξτε, εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρος, πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις τις χοντρικές, για παράδειγμα? Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς?
0: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι κάθε ένας ξεχωριστός κωδικός.
2: Εντάξει, λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχο στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να σπάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
1: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είστε καλά.
2: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
1: Α, για πείτε μας, ναι.
2: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το Πασόκ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γραμματέα, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες. Το κατάτησες,
1: ναι. Το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί,
0: ξεκίνησε,
1: το πήγα από εκεί.
0: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ναι. Ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
1: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
0: Ωραία να σε παρακολουθάμε.
1: Το ζούπηξα.
0: Σε βλέπω από
1: λοιπόν, δίπλα. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα τη ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπιζόβη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που
1: κλείστηκε. Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και
0: μια οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλέτο
0: παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλέτο το παιδί έμεινε ορφανό. Μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ. Είναι πολύ, πολύ
0: το διαβάζω στο real.gr και δεν, πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, ναι, είδες καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Ξέρεις, έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως, ναι, που
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: συνδυάζει.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Εκεί που κάθεσαι.
1: Και αν δεν έχω πάει τόσο με το Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι, σαν,
1: σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντάσου, ναι, σου βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου.
1: Βάλε με κάπου.
0: Σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό, ναι, που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Όχι, απόγευμα.
1: Απόγευμα, δεν έχει πολύ
0: βλέπεις, ναι, και μια πισινούλα από κάτω και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να ρίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούς ένα μπαμ και βρίσκεται το αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα
0: ανοίγει στο μπαλκόνι, πόρτα, ναι, βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι, ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία τους.
1: Και λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: βρίσκει το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι.
0: Θα
1: ξέρεις.
0: Θα μένεις ή θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι, λες, τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνεις στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Series Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Cod Series Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβίδης.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκα και Μπουκόρο. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάωση συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα, σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: μέρες. Ναι, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως όσως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο, άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4 και ένας δηλαδή.
2: Ναι, προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία, αυτό κυρία Μπιζόγλη δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4 λέει που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε. Και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές, καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΠ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον, να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσοπή.
2: Καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Αντένα 105,3.
1: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Γρήγορη,
1: τον Παλιόπεδο. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις του Πασόκ για την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό ή Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
0: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
1: Επειδή λέει, δεν βάλανε πουθενά.
0: Δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νεύστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
1: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε κάνα δεκαλεπτάκι, έχουμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
1: Την έκανε. Τέτοια είσαι.
0: Α, από σένα γίνονται αυτά, όχι από μένα.
1: Σου δελτίο κάνει. Εμένα Τσαμπιζόγλη δεν με έχει βγάλει
0: εμένα
1: ακόμα, άρα δεν θα με
0: ξέρεις.
1: Βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, Ρίτσα.
0: Τον έχουμε τώρα, λες.
1: Τον έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Γιαννούλη.
6: Ναι.
1: Να τους, τον έχουμε.
0: Τώρα
1: καλημέρα
0: ναι,
1: σας.
0: Τώρα ναι.
6: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σου προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρέτηση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν όψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
1: Σας ευχαριστούμε και πολύ
0: σας
1: και μας θυμάται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Ποπτσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
0: Βλέπαμε την ανακοίνωση, σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη. Ναι, αλλά έχετε άποψη όμως, κύριε Γιαννούλη. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
0: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτής σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
1: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
6: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει και τη Επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που ή συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και αορίστως δεν βοηθούν ούτε μας, ούτε η γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
1: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
6: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
1: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω, σεβόμενος επαναλαμβάνω ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος που στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
6: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας με τους 150 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. αναφέρομαι στις υποθέσεις Βορύδια, Βγενάκη, τις πιο σοβαρές, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες, είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
0: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
6: Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
0: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
6: No comment.
1: No comment.
0: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί εσείς σας άνθρωπος που παρακολουθείτε τις δηλώσεις, δεν φαίνεται
6: μπορεί
0: ότι
6: να
0: πάμε...
6: να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
0: Α, βέβαια,
6: γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίζω το σχολείο μου.
1: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
6: Καμένες, είπατε.
1: Οι καμένες γέφυρες, καμένες γέφυρες. Η ανυπαρξία δηλαδή.
6: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, στα έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία με επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μεθοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
0: Κύριε Γιαννούλη,
6: ανατροπών, ναι, χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά
1: δελτίο,
0: πάνω.
1: Δελτίο έκανε.
0: Ναι.
1: Κοίτα και η Βουτσά είναι σε γρήγορη, τη βλέπει.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Τσίτα πετωματικά.
0: Δεν χαλαρώσει. Μία αριστερά, μία δεξιά. Γι' αυτό είναι, ξέρει, Τσίτα. Είναι σε πρόγραμμα. Είναι και η Βουτσά σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Ποινική δίωξη άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους είναι η Παπακώστα, Σενατάκης, Κρέκας και Μπουκόρος, ενώ στο αρχείο τέθηκαν καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το Πασόκ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς, εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο μελιδοχώρι της στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορείται ότι έκανε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα συνελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρες για εμπρισμό από αμέλεια. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη. 7 άτομα συνελήθησαν τα τελευταία 24 ώρες για εμπρισμό από αμέλεια. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης.

0: Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καλημέρα σε όλους. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι ο Νίκος Ελευθερίου. Θα παραμείνω για την επόμενη μία ώρα μαζί σας, εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Αντένα και του Real FM, με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, με ανθρώπους που αγαπάμε πολύ, με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, αλλά που μας έχουν στιγματίσει με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ήταν το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα τραγούδι που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ο Μανώλης το έδωσε στον Πάνο Μουζουράκη, το διασκευάσανε και φέτος το κυκλοφορούν σε μια καινούργια εκδοχή και ξανακάνει επιτυχία ένα τραγούδι που γράφει πάνω από 15 χρόνια από την πρώτη φορά που το πρώτο ακούσαμε, το αγαπήσαμε και το κάναμε δικό μας. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη μία ώρα, έχουμε εκλεκτούς ανθρώπους δίπλα μας για να μοιραστούμε πράγματα για όλους εσάς.

0: Γκριζομάλη. Γκριζομάλη δεν είναι καθόλου ο Δημήτρης Αμόλης. Το αντίθετο, μάλιστα, βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Έχουμε να τα πούμε από τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του, γιατί ο Δημήτρης δεν είναι μόνο μουσικός, δεν είναι μόνο ηθοποιός, είναι πολλά πράγματα μαζί. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πες μας πώς πας με την περιοδία ανά την Ελλάδα και πώς μια παράσταση που ήταν σε ένα μικρό χώρο ξαφνικά ανοίγει τα φτερά της και την αγκαλιά της να μιλήσει με κοινό της επαρχίας, να μιλήσει με κοινό σε μεγάλους χώρους. Και πες μου τις εντυπώσεις καταρχήν, τις δικές σου εντυπώσεις και μετά του κόσμου.
1: Η αλήθεια είναι ότι όπως
0: το φοβηθήκατε καταρχήν?
1: Θα σου πω, μετρούσαμε τις δυνάμεις μας,
0: okay,
1: η αλήθεια είναι,
0: γιατί
1: η παράσταση παίζεται ήδη 3 χρόνια στην Αθήνα. Οπότε,
0: με πολύ είπα, μεγάλη επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όπως είπα, αλήθεια είναι. Δεν λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Ξεκινώντας από ένα μικρό θέατρο λοιπόν της Αθήνας, είδαμε σιγά σιγά άρχισε να έρχεται κόσμος, πήγαμε σε τριπλάσιο θέατρο, το οποίο ήταν και αυτό sold out, οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε και τα μεγάλα θέατρα των καλοκαιρινών περιοδιών και πάμε και εκεί πάρα πολύ καλά. Και είμαι πολύ χαρούμενος και κρυμμένος για την Πάτρα, γιατί με το που ανακοίνωσα ότι θα βγει η παράσταση περιοδία, ήταν τα περισσότερα μηνύματα από την Πάτρα και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για απόψε που έρχεται η παράσταση στην Πάτρα.
0: Και εμείς. Να σου πω, Δημήτρη, τι χαρακτηρισμό θα λέγαμε ότι ο Δημήτρης Αμόλης τι είναι? Είναι ηθοποιός, είναι performer, είναι τραγουδιστής, είναι τι? Γιατί τα κάνεις όλα, γιατί κάνεις και συναυλίες, κάνεις και εμφανίσεις, βγάζεις και τραγούδια, παίζεις και στην τηλεόραση.
1: Νομίζω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ο τίτλος που μου αρέσει από μικρός, είναι παραμυθάς. Νομίζω αυτό μου ταιριάζει και επειδή
0: γράφεις
1: μικρός...
0: κιόλας γι' αυτό.
1: Ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά μου αρέσει να γράφω ιστορίες και να τις λέω, όπως επίσης από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω ιστορίες. Και νομίζω αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλους τους, πιστεύω, σε όλους τους λαούς, έτσι, του πλανήτη. Οι ιστορίες είναι αυτές που αναθρέφουν γενιές, που μαζεύονται όλοι γύρω από ένα τραπέζι, γύρω από...
0: Από το τζάκι παλιότερα.
1: Ναι, γύρω από το τζάκι και λέμε ιστορίες. Νομίζω ότι αυτός ο μύθος είναι που μας συνδέει. Οπότε νομίζω θα έλεγα ότι, αν και δεν τα πάω πολύ καλά με τις ταμπέλες, αλλά άθελα να πούμε... Ο όρος παραμυθάς μου ταιριάζει νομίζω αρκετά.
0: Και δράτω με τις ευκαιρίες μιας καλής παραμυθάς, γιατί κάπου διάβασα ότι είπες ότι θέλω να κάνω δικά μου πράγματα, αυτά που γράφω, αυτά να παίζω κιόλας. Που σημαίνει ότι δεν σου λείπουν, ας πούμε, τα κλασικά κείμενα, ή προτιμάς να μιλήσεις στο σήμερα με το δικό σου τρόπο, με το δικό σου τρόπο μάλλον?
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής και δεν θέλω να ακούσει ασεβές, έχω μελετήσει πολύ τα κλασικά κείμενα, τα οποία τα αγαπώ και στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχω παίξει πολλά από αυτά. Αλλά νομίζω από ένα σημείο και μετά έχω μία επιθυμία εγώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Δηλαδή να πω καινούργιες ιστορίες, να πούμε που ουσιαστικά, εντάξει, η ιστορία πάντα, οι ιστορίες είναι...
0: Και το δικό σου τολμάει να πει πράγματα, γιατί τα κρύβαμε λίγο, δηλαδή, ή τα λέγαμε με πολύ χαριτωμένο τρόπο. Και όχι φτάνοντας στο μαχαίρι. Και όχι φτάνοντας στο μαχαίρι στο κόκαλο, όπως κάνεις εσύ στις Ρεγαστρούκες.
1: Ναι.
0: Να πούμε λίγα πράγματα για το έργο, γιατί μιλάει για πολλά πράγματα το έργο και πώς ο τίτλος προέκυψε ο συγκεκριμένος.
1: Η αλήθεια είναι, η λέξη Τρακαστρούκες έτσι με γαργαλούσε πολύ να το βάλω, παρότι μου έλεγαν ότι είναι μια δύσκολη λέξη, αλλά εγώ επέμενα, γιατί είναι μια λέξη που σου μένει, είναι μια λέξη που σε παραπέμπει σε κάτι παιδικό και αθώο, είναι μια λέξη που κάνει θόρυβο. Και επίσης είναι και κάτι που έχουμε συνδέσει με την Ανάσταση, που είναι έτσι το μετέχνιο ζωής και θανάτου, το οποίο υπάρχει πολύ μέσα στο έργο.
0: Έχει συμβολισμό,
1: το τραγικό.
0: Έχει συμβολισμούς, μου λες, δηλαδή η παράσταση.
1: Έχει πολλούς συμβολισμούς, ναι, έχει πολλούς συμβολισμούς η παράσταση, οπότε αυτή η λέξη ήθελα πολύ έτσι να είναι ως το πρώτο που ακούει κάποιος για το έργο. Και επίσης το έργο, θα λέγαμε έτσι με δύο λόγια, ότι πραγματεύεται ότι είναι ο Κωνσταντής ο ήρωας, ο οποίος μεγαλώνει σε ένα χωριό της Κρήτης και τον βλέπουμε να μεγαλώνει και να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα της μη αποδοχής, του bullying, του εκφοβισμού από την κοινωνία και το σχολείο. Και που φυσικά και το πιο οδυνηρό είναι το ότι δεν έχει την ασφάλεια της οικογένειάς του, δεν τον στηρίζει δηλαδή η οικογένειά του όλο αυτό.
0: Το έργο αγγίζει τις queer ταυτότητες μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ιστορία όπως την γράφεις. Πόσο συνειδητό ήταν από σένα όλο αυτό? Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι δεν προσπάθησες να είναι το επίκεντρο.
1: Όχι, νομίζω ναι ότι η queer πλευρά του έργου και ενός ανθρώπου, όπως και η σεξουαλικότητά του, θεωρώ ότι είναι στοιχεία μόνο ενός ανθρώπου και όχι κάτι που τον χαρακτηρίζει γενικά. Εγώ ήθελα να είναι μια ανθρώπινη ιστορία αυτή, που έχει και αυτά τα στοιχεία. Όπως είπα και πριν, το ξαναλέω, είμαι λίγο αιμονικός με αυτό, δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζονται έργα, γιατί, γιατί στενεύεις πολύ τα όρια, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτό που ήθελα εγώ να δώσω, είναι κάτι βαθιά ανθρώπινο που μας αφορά όλους.
0: Έχεις δει θεατές να έχουν έρθει για συγκεκριμένο λόγο και να φεύγουν διαφορετικά από την παράσταση ή να στο έχουν μπει κιόλας?
1: Ναι, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά που η παράσταση έτσι ακούστηκε, πολλοί θεατές δεν ήξεραν τι ακριβώς έρχονται να δουν. Το καταλάβουν, επειδή τους μιλάω και απευθύνομαι, τους κοιτάω στα μάτια, δεν υπάρχει τέταρτος τείχος, η συνθήκη του τέταρτου τείχου. Οπότε έβλεπα ότι στην αρχή ήταν κάπως λίγο που ήρθαμε και μετά φυσικά σιγά σιγά τους έπαιρνε το έργο, τους συγκινούσε και στο τέλος πολλοί που ενδεχομένως ήταν πιο επιφυλακτικοί ήταν αυτοί οι ίδιοι που τους έβλεπα να φεύγουν με λυγμούς. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που κερδίζει νομίζω ο ήρωας του έργου, ο Κωνσταντίνς.
0: Σωστά, σωστά. Στο μικροσκόπιο της παράστασης μπαίνει η ελληνική οικογένεια. Τι πιστεύεις ότι φοβόμαστε πιο πολύ να συζητήσουμε μέσα στην οικογένεια, στις προσωπικές σχέσεις τέλος πάντων?
1: Νομίζω αυτά που μας πονάνε. Νομίζω έχουμε μια αλλεργία σε αυτά που μας πονάνε. Κάπως σε αυτά τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, σε αυτά που μας ζορίζουν, σε αυτά που δυσκολευόμαστε, στις αλήθειες μας. Δηλαδή μας είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάμε για χρήματα, για επιτυχία, για βαθμούς, στα παιδιά να ασχολούμαστε με αυτά, παρά να δούμε πραγματικά τα πιο δύσκολα αυτά, ναι. Νομίζω αυτά είναι, κάνουμε σαν να μην υπάρχουν, ναι. Και είναι αυτά που στιγματίζουν φυσικά ένα παιδί και όλους, βέβαια, και όλα τα μέλη της οικογένειας.
0: Έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία η παράσταση?
1: Έχει στοιχεία από μένα σίγουρα, αλλά όχι όσον αφορά τα γεγονότα, όσον αφορά το συναίσθημα. Δηλαδή πράγματα που έχω βιώσει ως συναισθήματα ίσως περιγράφω, αλλά τα γεγονότα είναι φανταστικά.
0: Λειτουργεί, παραδείγματος χάρη, μου λες για συναισθήματα, διαβάζοντας το ή παίζοντας το απελευθερωτικά και για σένα, ή να σε φορτίζει?
1: Νομίζω λειτουργεί θεραπευτικά. Συγκεκριμένα πριν λίγες μέρες έπαιξα και την παράσταση στο Εγάλεο, που ήταν πολύ που μεγάλη, ναι, που γεννήθηκα και μεγάλωσα, και είχαν έρθει από κάτω πάρα πολλοί συμμαθητές μου, πολλοί καθηγητές μου. Και κάπως ένιωσα ότι, χωρίς να το καταλάβουμε, ήταν μια θεραπευτική παράσταση. Ίσως είδανε και πράγματα που δεν τα είχαν αντιληφθεί. Είναι περίεργο. Λειτουργεί νομίζω και για το κοινό και για μένα θεραπευτικά και διορθωτικά, θα έλεγα.
0: Ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
1: Τώρα είμαι στη φάση που η αλήθεια με την περιοδία δεν πρόλαβα να πολλά. Είμαι στο στούντιο βασικά και γράφω το καινούριο δίσκο. Θα βγει σε λίγες μέρες και ένα καινούριο τραγούδι. Και σιγά σιγά γράφω και το καινούριο έργο. Το καινούριο θεατρικό. Αλλά επειδή η παράσταση θα συνεχίσει για ακόμα μια χρονιά, τέταρτη χρονιά στην Αθήνα, έχω έτσι λίγο χρόνο να το γράψω με την ησυχία μου.
0: Ανακαλύπτεις πράγματα κάθε φορά στην παράσταση? Δηλαδή έρχεται ένας θεατής και σου λέει, ξέρετε, εκεί λίγο πριν χτυπήσουν οι καμπάνες στο τέλος, εγώ έχω ανακαλύψει αυτό και άλλαξα μέσα από αυτό, ή έχουν γίνει
1: συνέχεια
0: τέτοια?
1: Ανακαλύπτω πράγματα συνέχεια και μου κάνει εντύπωση ότι ανακαλύπτουν, και επειδή το κείμενο είναι αρκετά πυκνό, βλέπω ότι και οι θεατές έρχονται 2 και 3 φορές και κάθε φορά μου λένε ότι συνειδητοποιούν κάτι άλλο από αυτό που είχαν δει την πρώτη ή τη δεύτερη φορά. Αλλά και εγώ ο ίδιος πολλές φορές από παρατηρήσεις τους λέω, πω τι πρόσεξε κάποιος ή πώς μετέφρασε κάποιος κάτι.
0: Τι ωραίο.
1: Γιατί οι θεατές είναι πολλές φορές πολύ πιο δημιουργικοί και από τον ίδιο το δημιουργό. Γιατί κάτι που εγώ έχω γράψει με αλληγορικά, αυτοί το πηγαίνουν τελείως αλλού, αλλά με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Και αυτό είναι και το ωραίο, έτσι, ότι ο καθένας οικειοποιείται αυτό που βλέπει.
0: Ή βρίσκει τα δικά του στοιχεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ζωντανό που δεν είναι ίδιο κάθε σε κάθε παράσταση.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι παίζει σήμερα το βράδυ στις 9.30 στο Θερινό Θέατρο της Πάτρας και τις 25, αν θυμάμαι καλά, στην Καλαμάτα.
1: Τις 31 στην 31 Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα. Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Καλή επιτυχία σήμερα το βράδυ, που ξέρω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα και από πολύ κόσμο που το περιμένουν πώς και πώς. Και με χαρά να τα ξαναπούμε με τα καινούργια πράγματα που θα κάνεις.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για
0: να είσαι καλά. Και εγώ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Για χαρά.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Στην Πάτρα θα την έχουμε αυτή την Τετάρτη στις 22 Ιουλίου στις 9.30 και έχουμε τη μεγάλη χαρά να μιλάμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Στρούμπο. Κύριο Στρούμπο, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι δική μας η χαρά, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Πέστε μου την οπτική που έχετε δώσει στην παράσταση και πώς είναι να είσαι τόσα χρόνια με την ομάδα Σημείο 0 και να συνεργάζεσαι με συγκεκριμένους ανθρώπους κάτω από την αιγίδα του κυρίου Τερζόπουλου.
2: Ναι, να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι, γιατί τα είπα πολλά μαζί. Καταρχάς,
2: όταν διάβασα το κείμενο της Ηφηγένειας η Αναβλήδη με αφορμή τις πρόβες της Ορέστειας που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μια αποκάλυψη για μένα, διότι είδα ότι είναι μια τραγωδία γραμμένη χιλιάδες χρόνια πριν, 2.000 χρόνια πριν, ωστόσο είναι εξαιρετικά επίκαιρη από την άποψη ότι φωτίζει τη φύση της σημερινής εποχής, όλη αυτή την βουλημία για πόλεμο αν θέλετε. Βέβαια με τρόπο ποιητικό. Ήτανε λοιπόν, μάλιστα η σκέψη που μου δημιουργήθηκε τότε ήταν ότι σαν έχω στα χέρια μου το καινούργιο έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ.
1: Πολύ ωραία.
2: Να πω εδώ ότι ο Ευρυπίδης είναι εξαιρετικά αιχμηρός, εξαιρετικά σαρκαστικός απέναντι στα πρόσωπα και βέβαια με τρόπο ποιητικό και βέβαια μέσα στο πλαίσιο της αρχαίας τραγωδίας και του δικού του σκεπτικού πάνω στην τραγωδία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία. Με την ομάδα Σημείο 0 υπάρχει εδώ και 18 περίπου χρόνια. Είναι σαφώς γέννημα, είναι παιδί του θεάτρου Άτης. Ο Τερζόπουλος είναι μέντορας μου, συνεργαζόμαστε από το 2003. Οπότε εγώ ο ίδιος έχω γαλουχηθεί μέσα στην νοοτροπία της ομάδας, το Άτης και τη Σημείο 0 δηλαδή.
1: Δεν σας λείπει μια συνεργασία με άλλους?
2: Κοιτάξτε,
1: ή έχετε ταυτιστεί τόσο πολύ και τα έχετε βρει με όλους εκεί που νιώθετε σαν να είναι οικείο το περιβάλλον, σαν να πηγαίνετε σπίτι σας?
2: Ναι, το Άτης και η Σημείο 0 είναι σαν εστία καλλιτεχνική για μένα.
1: Το έχω καταλάβει.
2: Αυτό είναι και το πνεύμα του εργαστηρίου αν θέλετε. Στο πνεύμα αυτό του εργαστηρίου και της καλλιτεχνικής ζήμωσης, της καλλιτεχνικής αναζήτησης, της έρευνας, οι άνθρωποι εναλλάσσονται. Δεν είναι πάντα οι ίδιοι.
1: Ναι, φυσικό είναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι ένας πυρήνας ίσως, αναπεριόδους, που και αυτός όμως εναλλάσσεται. Εναλλάσσεται πολύ οργανικά και φυσικά. Θέλω να πω ότι γεννιέται μια συνεργασία με έναν άνθρωπο, με έναν άλλον άνθρωπο ολοκληρώνεται, μετά δημιουργείται μια άλλη συνεργασία στο εξωτερικό ή εντός της Ελλάδας.
1: Θέλω να πω, ένας άνθρωπος που τελείωσε το εθνικό όπως εσείς, θα ίσως είχατε την ανάγκη, διδανίζομαι, να συνεργαστείτε με τον συγκεκριμένο χώρο. Εσείς αποδείξατε ότι μάλλον δεν τους έχετε ανάγκη και κάνατε δικά σας πράγματα ολοκληρωτικά, εξ αρχής κιόλας.
2: Ναι. Κοιτάξτε,
1: δεν ξέρω κατά πόσο έγινε συνειδητό ή απλώς προέκυψε.
2: Θα σας πω πώς το αισθάνομαι. Όταν πρωτοτελείωσα τη σχολή, ήλθα σε επαφή με τη Σοφία Μιχοπούλου, τυχαία, την παλαιότερη ηθοποιό του θεάτρου Άτης. Ήταν μια περίοδος, μάλλον λίγο πριν τελειώσω τη σχολή. Ήταν μια περίοδος αναζήτησης και ενός προσανατολισμού, καθώς ήμουνα πολύ μικρός, ήμουνα μόλις 20 ετών. Η συνέντευξη με τη Σοφία ήταν πάρα πολύ μεγάλης έμπνευσης. Χωρίς να μπορώ να βάλω σε λόγια τα βιώματα.
1: Καταλαβαίνω.
2: Κατάλαβα όμως ότι είναι ένας δρόμος που με ενδιαφέρει να τον ακολουθήσω. Μέσα από αυτό το δρόμο γνώρισα τον Τερζόπουλο, τους ανθρώπους του θεάτρου Άτης, όλη αυτή την παράδοση.
1: Είδατε ότι έχετε κοινά σημεία αναφοράς και τα εξελίξατε παρέα, έχω την εντύπωση.
2: Ναι, αυτό έγινε στη συνέχεια.
1: Φυσικά στη συνέχεια.
2: Κανείς δεν μπορεί να μην
1: από την αρχή σίγουρα δεν μπορεί να το ξέρεις.
2: Αλλά ναι, καθώς βάθαινε η συνεργασία, μετά και εμείς με τη σειρά μας εξελίξαμε πολλά πράγματα, βρήκαμε τους δικούς μας δρόμους, τα δικά μας πατήματα.
1: Προτείνατε πράγματα.
2: Προτείναμε πράγματα. Είτε έτσι τελειώς ο τρόπος αυτός της δουλειάς είναι πολύ ανοιχτός. Δημιουργεί ένα κάποιο μεθοδολογικό υπέδαφος σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ηθοποιών. Από εκεί και πέρα όμως ο καλλιτέχνης μαζί με τους συνεργάτες του είναι εξαιρετικά ελεύθερος και ανοιχτός να διανύσει δρόμους ανεξερεύνητους, να ζυμωθεί με το υλικό που έχει στα χέρια του, να αναμετρηθεί με άγνωστα τοπία και μέσα του, αλλά και με τους συνεργάτες του και με το κείμενο ή κάποιο υλικό ή μια ιδέα με την οποία πάνω στην οποία δουλεύει. Και έτσι, αυτό είναι που εμένα με γοητεύει πάρα πολύ, γεννιέται μια παράσταση. Δηλαδή γεννιέται ένας κόσμος,
1: ηθικός,
2: καλλιτεχνικός. Αυτά τα στοιχεία είναι για μένα πολύ σημαντικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται μια συνεργασία.
1: Καλά, μα σίγουρα. Όποιος έχει στερεότυπα είναι λάθος. Να ρωτήσω, κύριε Στρούμπο.
2: Κάναμε φέτος στη λυρική σκηνή τη Γιοζεφίνε του Κάφκα. Στο παρελθόν πάλι στη λυρική σκηνή στο Φεστιβάλ Αφιλμών.
1: Με προλάβατε. Θα αναφερόμουν σε αυτό. Θέλω να επιστρέψουμε στην Ιφηγένεια και να μου πείτε τι έχετε προσπαθήσει να φωτίσετε μέσα στην παράσταση συγκεκριμένη.
2: Ναι, κοιτάξτε, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, το κείμενο του ίδιου του Ευρυπίδη, όσο μπορούσα βέβαια, σε συνεργασία και με την Ιωάννα Ρεμεδιάκη που ήταν δραματουργός και με τον Παντελή Μπουκάλα που παρέδωσε μια εξαιρετική μετάφραση, όσο μπορούσα να αφουγκραστώ το κείταγμα του Ευρυπίδη, το πόσο αιχμηρός είναι απέναντι στα πρόσωπα και τα πράγματα, πόσο δηλαδή απομυθοποιεί τα πρόσωπα του έπους της Ιλιάδας.
1: Ναι, δεν χαρίζεται σε κανέναν από ό,τι...
2: Ορίστε.
1: Δεν χαρίζεται σε κανέναν από ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι, όσο απομυθοποιεί τον Αγαμέμνο, τον Μενέλαο, τον Αχιλλέα, όσο εντείνει τον παραλογισμό ενός επεκτατικού πολέμου, ο οποίος γίνεται με ένα άλοθη, ότι οι βάρβαροι βιάζουν τις γυναίκες των Ελλήνων, όλη αυτή η ιστορία μεταξύ Πάρη, Μενέλαου και Ελένης, που είναι γνωστή βέβαια. Καταδεικνύει τον παραλογισμό, καταδεικνύει το πόσο δεν ισχύει όλο αυτό ότι οι θεοί παρεμβαίνουν και οι θεοί ορίζουν τις τύχες μας και τις μοίρες μας και πόσο το ανθρώπινο πεπρωμένο είναι αποτέλεσμα των πράξεων των ίδιων των ανθρώπων. Επίσης φωτίζει με εξαιρετικό τρόπο, παρόλο που του Αριστοτέλη δεν του άρεσε η Ιφηγένεια Εναυλίδη, έλεγε ότι είναι οι μεταστροφές των προσώπων αδικαιολόγητες. Όχι ότι θα ήθελα να διαφωνήσουμε με τον Αριστοτέλη, αλλά άμα μπούμε στο βάθος.
1: Μα όμως έτσι δεν είμαστε, κύριε Στρούμπο, δεν έχουμε μόνο μία πλευρά σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητες.
2: Τα πρόσωπα παραγίζουν μέσα στο έργο. Είναι ραγισμένα, είναι κατακαιρματισμένα πρόσωπα. Δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μία συγκροτημένη συμπαγή στάση απέναντι στα πράγματα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανδρικά πρόσωπα, η βουλημία για πόλεμο και εξουσία είναι το μόνο συμπαγές χαρακτηριστικό τους. Εμένα με συγκινεί πολύ η περίπτωση της Ιφηγένειας, θα μου πείτε γιατί είναι το κεντρικό πρόσωπο, αλλά και η διαδρομή που διανύει. Έρχεται δηλαδή να με άλοθη τον γάμο που της υπόσχεται ο πατέρας της με τον Αχιλλέα, σύντομα καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, οικετεύει για τη ζωή της, ο πατέρας της παραμένει παγωμένος και στη συνέχεια θρηνεί και όσο συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κανένα στήριγμα. Είναι ένας πολύ παράξενος θρήνος αυτός. Θρηνεί για τη ζωή της όσο συνειδητοποιεί ότι είναι ξεριζωμένη. Και μετά υπάρχει αυτός ο φοβερός μονόλογος της μεταστροφής και λες
1: στο τέλος, ναι, το φινάλε που είναι πραγματικά.
2: Και εκεί ακριβώς είναι το βίωμα του παραλόγου, δηλαδή στο χείλος της ζωής και του θανάτου συνειδητοποιεί τον απόλυτο παραλογισμό, ραγίζει, σπάει μέσα της και από μέσα της τι βγαίνει τελικά? Η ανάγκη να κρατηθεί από κάτι, όσο παράλογο και αν είναι αυτό. Και αυτό το κάτι είναι ο λόγος του πατέρα της. Δηλαδή η ανάγκη να εκκινήσει ο στρατός για αυτή την παράλογη και ταρατώδη εκστρατεία προς την Τρία. Ένας δηλαδή κατακτητικός πόλεμος που θα, όπως ξέρουμε, δημιουργήσει ωκεανούς αίματος.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δηλαδή ο Ευρυπίδης είναι εχμηρός, όπως είπατε πολύ, πολύ ωραία, δεν χαρίζεται σε κανένα και την ίδια στιγμή είναι και εξαιρετικά σπαρακτικός. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, το αιχμηρό, σαρκαστικό, κριτικό στοιχείο με το σπαρακτικό στοιχείο.
1: Τα έχετε παντρέψει με το δικό σας τρόπο στην
2: ενλόγω παράσταση. Θα παντρέψω με τρόπο ποιητικό.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Στρούμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Έχουμε λοιπόν την Τετάρτη την παράστασή σας για να κάνουμε τη δική μας προσέγγιση από κοντά στην Πάτρα. Και δεν ξέρω αν θα έρθετε μαζί με τον υπόλοιπο Θίασο. Γιατί κάνετε και άλλα πράγματα, από ό,τι ξέρω.
2: Μένει στο εργαστήριο στο Άδης αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρω.
2: Αλλά πέφτει στη μέρα του ρεπό πάνω.
1: Ωραία. Οπότε θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: Είμαστε πάντα εδώ μαζί σας. Νίκος Ελευθερίου στο μικρόφωνο του Αντένα και του Real FM Πάτρας και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν αγαπημένο, πιο σωστά πολύ αγαπημένο ηθοποιό και φίλο, όπως είναι ο Αναστάσης Ροηλός, με μια παράσταση που έχει δώσει ήδη τις εξετάσεις της στην Επίδαυρο και που έρχεται και στην Πάτρα και που δεν είναι άλλη από τους Πέσεις του Εσχύλου. Αναστάση, καλημέρα.
1: Νίκο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Είναι
1: και
0: χαρά.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είναι χαρά μου. Πώς είναι αλήθεια από μια χρονιά πολύ γεμάτη, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις, κάθε χρονιά είναι η χρονιά σου. Φέτος, το χειμώνα σε μια παράσταση με τη Φιλαρέτη Κομνηνού με το Μίζερι σκίσατε στο θέατρο, τηλεοπτικά επίσης σε μια άλλη τελώς πρόταση τηλεοπτική, τώρα με τους Πέρσες σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη άρτια πρόταση σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη. Ήδη έχετε πάει πάρα πολύ καλά, τα ακούσματα που έρχονται από την Επίδαυρο ήταν εξαιρετικά. Πες μου εσύ τις δικές σου προσωπικές εντυπώσεις και πώς είναι να είσαι σε αυτή την παράσταση που έρχεται και στην Πάτρα.
1: Κοίταξε, εγώ καταρχάς θέλω να σου πω για αυτό που είπες ότι ήταν μια χρονιά, ήταν ας πούμε τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο focus στη δουλειά, δηλαδή τα πράγματα αυτά δεν τυχαίνουν, τα κυνηγάς.
0: Φυσικά και δεν
1: τυχαίνουν. Κυνηγάς τις συνεργασίες, κυνηγάς τους ανθρώπους που ήθελες κάποια στιγμή να δουλέψεις, που έχεις βρεθεί είτε βλέποντάς τους στο θέατρο, είτε έχοντάς τους δασκάλους, δηλαδή λες κάποιες που θέλω να δουλέψουν μαζί. Από τις συναστρίες συμβαίνουν, επιγραμμίζονται τα γεγονότα και γίνονται κάποιες δουλειές τέλος πάντων και συναντιόμαστε κάποιοι άνθρωποι που θέλουμε να συναντηθούμε. Αυτή είναι και μια περίπτωση με τον Χρήστο Θοδωρίδη που μαζί με την Ξένια που είναι και οι δύο ας πούμε τα ιδρυτικά μέλη της ορχήστρας των μικρών πραγμάτων που έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Θέλαμε να συναντηθούμε και ήρθε τώρα ευκαιρία. Σημειωτέων για κάποιον που δεν το ξέρει για σένα κυρίως, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, είμαστε και φίλοι, τα λέμε δηλαδή και γενικά είναι μια πληροφορία που είναι ωραία να την ξέρεις. Τελειώσαμε την ίδια σχολή και δεν βρεθήκαμε ποτέ πουθενά.
0: Τι ωραία.
1: Με τον Χρήστο και την Ξένια. Ναι. Και κάπως δουλέψαμε πολύ ωραία, κυρίως γιατί η σχολή μας μας βάζει σε μια κατάσταση διαρκούς αναζήτησης, έρευνας, ανάγκης. Ανάγνωσης από την αρχή των κειμένων, οπότε μπορώ να πω ότι είναι από τις δουλειές που έχω ευχαριστηθεί πολύ περισσότερο από κάθε άλλο.
0: Μα είναι ένα πολύ ωραίο έργο καταρχήν. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο καταρχήν και έχω ακούσει ότι έχετε προσπαθήσει να το εξυγχρονίσετε λέγοντας τα ζητήματα τα σημερινά μάλλον. Το φέροντας...
1: Σε ευχαριστώ πολύ που το λες αυτό, γιατί λέγεται γενικά, εξυγχρονίζεται. Δεν εξυγχρονίζουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Η τραγωδία δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξυγχρονίζεται.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δυστυχώς προσπαθούν όλοι και εκτός συνόρων, όταν παίρνουν αυτά τα κείμενα, σκηνοθέτες, δημιουργοί τέλος πάντων εν γέννη, καλλιτέχνες, να εξυγχρονίσουν τα κείμενα. Αυτά τα κείμενα δεν έχουν ανάγκη να εξυγχρονιστούν. Έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν, δηλαδή να βοηθήσεις τα νοήματα που ήδη έχουν, να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο.
0: Να τα φωτίσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο.
1: Τον άνθρωπο που ζει σήμερα, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάποια προσπάθεια εξυγχρονισμού ή επικαιροποίησης. Αυτά τα έργα είναι τόσο σημαντικά επειδή ακριβώς είναι άχρονα. Και είναι άχρονα γιατί μιλάνε στον πυρήνα του ανθρώπου. Η αλαζονία, η ύβρις, η ζήλια, η προδοσία που έχουν να κάνουν και άλλα έργα της αρχαίας ελληνικής ας πούμε δραματουργίας είναι όλα πράγματα πυρηνικά στον άνθρωπο. Οπότε απλώς το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα αναδείξεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πεις σωστά και καθαρά έτσι ως ηθοποιός το κείμενο. Να τελειώσει το έργο και να πει ο κόσμος ακούσαμε το κείμενο. Πρώτο.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό
1: και
0: που
1: μετά,
0: λες.
1: Ακριβώς, μα το ξεχνάμε. Και επειδή είμαστε και σε μια εποχή που λίγο κάνουμε μια υπερπροσπάθεια να αποδεχτούμε την ιδιαιτερότητα, το οποίο η ιδιαιτερότητα είναι σημαντική, είναι καλή εννοείται, αλλά όταν μπαίνουμε σε πράγματα, σε καταστάσεις μάλλον υπερπροσπάθειας, αρχίζουμε και αποδεχόμαστε και πράγματα που δεν έχουν κάποιο νόημα να τα αποδεχτούμε. Ναι, είναι ενδιαφέρον ο καθένας να μιλάει όπως θέλει, αλλά η άρθρωση είναι κάτι που καλό είναι να μην την ξεχνάμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Ας πούμε.
0: Το συζητάω κάτι.
1: Ή τα τεχνικά μέσα, η δυνατότητα τέλος πάντων να ακουστεί το κείμενο. Τέλος πάντων, αλλά ναι, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στο θέμα της δραματουργίας, που ενώ έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, κυρίως για να συμπεριλάβουν κάποια κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας μας, έτσι, δεν θέλω να πω περισσότερα, θα το καταλάβεις βλέποντας την παράσταση.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Έχει γίνει, ακριβώς, δεν έχει γίνει πείραγμα. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν θεωρώ ότι είναι ένα πείραγμα του Εσχύλου.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό που ακούω. Εσύ κάνεις το ρόλο του Ξέρξη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτόν τον τύπο.
0: Πες μου πώς τον προσέγγισες και πώς τα είπατε με τον Χρήστο ότι θα τον αποδώσεις.
1: Κοίταξε, εγώ ξέρεις ότι γενικά λίγο βγάζω σπηλιά με το όταν οι ηθοποίοι και ρωτούνται αλλά και έχουν μεγάλη χαρά στο να απαντάνε πώς δουλέψαν, τι κάνανε, να δείξουν πόσο καταπληκτικά προσεγγίσαν το ρόλο και πόσο υπέροχα θα σας τον αποδώσουν στα μάτια του μπροστά.
0: Εντάξει, είναι αστείο.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι ο Ξέρξης είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, έτσι, το εξαιρετικό που κάνει ο Εσχύλος μέσα σε όλο αυτό το πακέτο που έχουμε στους Πέρσες, δηλαδή αναφερόμαστε σε ένα ιστορικό γεγονός, σε ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο μάλιστα όταν παρουσιάστηκε το έργο είχε μόλις λίγα χρόνια που είχε γίνει ο πόλεμος, η μάχη, δηλαδή
0: ο Εσχύλος ήταν και αυτό της μάρτυρας της ναυμαχίας της Αλαμίνας.
1: Ακριβώς, ο ίδιος πολέμησε.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολέμησε, ο ίδιος εκεί, αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό και να βλέπεις ένα κείμενο, πέρα το ότι το έχει γράψει άνθρωπος που πολέμησε σε αυτόν τον πόλεμο, να είναι κάτω οι Αθηναίοι που τα εκεί οι πόλοι τους, κάποιοι πολέμησαν, κάποιοι χάσανε δικούς τους, παρά λίγο να χαθούν και, ξέρεις έτσι, ιστορικά, αν είχε κερδίσει ο Ξέρξης τότε, ίσως να μην... η Ευρώπη να μην ήταν αυτή τη στιγμή αυτό που είναι τώρα. Να μην ήμασταν εδώ που είμαστε. Πνευματικά, αισθητικά και ιστορικά εννοείται. Αλλά ξέρεις, δεν θα υπήρχε αυτό που ξέρουμε σήμερα. Θα ήμασταν, ξέρεις, με κομμάτια, πώς το λένε, θα είχαμε γίνει περιοχική αυτοκρατορία, τόσο απλά.
0: Ναι, μα φυσικά, όπως το λες, είναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Έχει χαθεί ο πολιτισμός ο ελληνικός, αλλά το πολύ ενδιαφέρον λοιπόν στον Ξέρξη ως ρόλο είναι ότι ο Ξέρξης που γράφει ο Εσχύλος ελλειπτικά, δηλαδή συμπυκνωμένα μάλλον, γιατί ο Ξέρξης εμφανίζεται στο τέλος, ακούμε για αυτόν σε όλο το έργο, για τη δύναμή του, για την αλαζονία του παράλληλα και για τις πράξεις του. Αυτός που εμφανίζεται στη σκηνή στο τέλος και φέρνει το θρήνο, αλλά κουβαλάει και όλα αυτά τα κομμάτια, ας πούμε, του χαρακτήρα του, κάποιος που έχει διαβάσει τον Ξέρξη τον ιστορικό, είναι ο ίδιος Ξέρξης. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή αυτά που δεν αναφέρονται στο κείμενο. Κάποιος που ξέρει την ιστορία θα ξέρει για τον Ξέρξη, δηλαδή θα δει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι απλός αλαζόνας. Πριν πέσει, πριν την πτώση του, την ήττα του, κατάφερε καταπληκτικά πράγματα. Θέλω να πω ένα-δύο ιστορικά αν σε ενδιαφέρουν και σένα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Να πούμε ότι ο Ξέρξης, ο πραγματικός λοιπόν, οργάνωνε 3 χρόνια αυτή την εκστρατεία, έτσι. Χτίστηκαν γέφυρες για να περάσει ο στρατός. Επίσης, κάποια χρόνια πριν, ο Μαρδόνιος είχε σκυλοπνιγεί στον Άθο, έτσι, μια άλλη εκστρατεία. Και ο Ξέρξης άνοιξε τη Διόρυγα εκεί πέρα πάνω, στον Άθο, στη Χαλκιδική. Υπάρχουν και ιστορικές, πώς το λένε, αποδείξεις ότι πράγματι υπήρξε αυτή η Διόρυγα. Λοιπόν, έκανε δηλαδή έργα, έχουμε πρώτη φορά έργα για να διευκολυνθεί μια εκστρατεία πολεμική, ακριβώς. Επίσης έκανε αυτό που αναφέρεται στην ιστορία, ότι έζεψε τον Ελίσποντο, το λέει κάποια στιγμή ο Δαρίος, γιατί ρωτάει ο Δαρίος την Άτωσα από πού, λέει, την έφερε αυτή τη συμφορά, από πού το έκανε το κακό, από τη θάλασσα ή από τη στεριά, και του λέει η Άτωσα και αυτά δύο, και ο άλλος ξαφνιάζεται, ο Δαρίος, ο μεγάλος βασιλιάς. Δηλαδή ο Ξέρξης έχει φτάσει στο πικ, είναι, ήτανε στο τσάκ να γίνει ισόθεος, όπως θεωρούνταν οι βασιλιάδες της Περσίας. Και έπεσε. Είναι καταπληκτικά τα μεγέθη, αν το σκεφτούμε.
0: Βέβαια. βέβαια.
1: Οπότε και με την ευκαιρία να πω, για να κλείσω τουλάχιστον αυτή την εισαγωγή που έκανα, την ιστορική, να σταματήσουμε πια να λέμε ότι μιλάμε για ένα αντιπολεμικό έργο. Μιλάμε για ένα έργο για την Αλαζονία και την Ίδρη. Τελεία.
0: Ναι,
1: νομίζω. Φυσικά και ο πόλεμος είναι κάτι κακό.
0: Γιατί ακούστηκαν και διάφορα ότι δεν είναι τόσο αντιπολεμικό, είναι πιο πολύ αυτό κτλ.
1: Μα δεν είναι ο πόλεμος, η Ελλάδα δεν έχει την. Δεν θεωρείται από τον κόσμο με τον τρόπο που τον θεωρούμε εμείς σήμερα τον πόλεμο, ως κάτι κακό. Ήταν ένα αναγκαίο κακό μεν, αλλά συνέβαινε. Πήγαινες με αυτό, δεν θεωρούσαν ποτέ ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί πάντα υπήρχε κάποιος που εποφθαλμιούσε τη γη τους, να τους κατακτήσει ή τον πολιτισμό τους, να τους τελειώσει. Τόσο απλά. Δεν είναι, έχουν καμία σχέση η αρχαία Ελλάδα με το που είμαστε εμείς σήμερα.
0: Μα σίγουρα,
1: γι' αυτό
0: σίγουρα.
1: Είναι αστείο να ακούμε τους δίθεν θεματοφύλακες που μιλάνε για τα κείμενα, για την ιστορία κτλ. Χωρίς να τη γνωρίζουν.
0: Σωστά, σωστά. Αναστάση, ετοιμάζεις κάτι άλλο για την χειμερινή περίοδο? Που είναι ανακοινώσιμο.
1: Όπως καταλαβαίνεις και δεν ξέρω αν ακούς και τη φωνή μου.
0: Ναι,
1: δεν ακούω. Εγώ αυτός έχω δυσκολευτεί με την υγεία μου πολύ, επειδή ακριβώς έκανα πολλά πράγματα. Οπότε λέω να αφήσω κάποια καρπούζια φέτος από τις μασχάλες μου και να ασχοληθώ μόνο με τη σειρά που είναι ήδη πάρα πολύ απαιτητική λόγω της συνύπαρξης με τα παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι και για τον εαυτό μας.
0: Απολαμβάνεις τα γυρίσματα.
1: Την ύπαρξή μας, ορίστε.
0: Απολαμβάνεις τα γυρίσματα.
1: Πολύ, και αυτό θέλω να σου πω ότι για να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και για να είμαστε άνθρωποι και απέναντι στον εαυτό μας αλλά και απέναντι στους συνεργάτες μας, γιατί ξέρεις όταν υπάρχει κούραση, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Έχουμε μια συνθήκη με μικρά παιδιά τα οποία διαμορφώνονται ακόμα.
0: Συμφωνώ.
1: Σαν άνθρωποι.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς οφείλουμε μέσα σε αυτό που κάνουμε παράλληλα να μην ξεχνάμε αυτή τους την υπόσταση και να τους δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Οπότε θα αφιερωθώ σε αυτό φέτος.
0: Τέλεια, τέλεια. Και πολύ καλά θα κάνεις. Νομίζω ότι όταν δίνεται σε κάτι είναι πάντα καλύτερα από το να μοιράζεσαι σε περισσότερα. Ραντεβού λοιπόν Ακριβώς. Παρασκευή και Σάββατο στην Πάτρα. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Και εγώ, Νίκο, μου χάρηκα που
0: και σάξα. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνεις.
1: Και
0: εγώ.
1: Και σε εσένα και σε όλους μας. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου.
0: Να σε καλά. Και χαρά.

Για την προηγούμενη μία ώρα εδώ ζωντανά στον Αντένα και στο Real FM Πάτρας, Νίκος Ελευθερίου, με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. And I wonder why.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

0: Αντένα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους είναι οι βουλευτές Παπακώστας, Ενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος, ενώ στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 βουλευτών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έχουν το τεκμήριο της αθότητας και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου. Το Πασόκ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, δήλωνε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σχολίασε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησε οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Κατηγορείται ότι έκανε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα συνελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμό από αμέλεια.
2: Χρειάζεται ναι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Αντένα 105,3.
4: 2614-00-8484.

0: περισσότερα στο φύλαθλος.gr. Αντένα Πάτρας 105,3. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ. Ακούτε Αντένα Radio Patras. Είμαστε ο Νέαρ, μας ακούτε από τους 105,3, μας ακούτε όμως και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας. Αχιλλέας Ροδίτης πίσω από το μικρόφωνο, Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και πάντα το σούσι μπαρ Νούντλ Σάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης, στον μοναδικό ειδηλιακό χώρο των υψηλών Αλωνίων, σούσι μπαρ Νούντλ Σάγια, 26 10 362 360 για κρατήσεις.

πολλά έχουμε, πολλά και διάφορα. Έχουμε πρώτα απ' όλα την απόφαση της εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για διώξεις

βουλευτές και για το σκάνδαλο, το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε παραιτήσει και άλλες από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε παραιτήσει και ανεξαρτητοποίηση και της Πόπης Τσαπανίδου. Δεν ξέρω ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το Σάββατο θα είναι η τελική αναμέτρηση των μονομάχων Δούρου Πολάκη. Η Δούρου εναντίον του Πολάκη, Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένας Δούρου. Είχαμε ένα βραχυκύκλωμα σήμερα το μεσημέρι στην οδό Παπαφλέσσα στο ύψος της Ναβαρίνου. Είχαμε βραχυκύκλωμα και τραυματισμό ενός εργάτη. Κατά τη διάρκεια εργασιών για οπτικές ίνες έγινε αυτό το βραχυκύκλωμα. Είχαμε και blackout σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης κάτω από τα ψηλαλόνια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά. Χειριστής μηχανήματος ήταν, είναι. Είχαμε και ένα συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά στη Βέσο Μάρε στο υπόγειο συγκεκριμένα. Ευτυχώς όμως δεν επεκτάθηκε. Έσπευσαν τα πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν άμεση η επέμβαση των πυροσβεστών. Η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δεν υπήρξε περαιτέρω αναστάτωση. Όλα καλά.

Και έχουμε και μία παρέμβαση στη Βουλή, μία ερώτηση στη Βουλή από την βουλευτή, την κυρία Ραλία Χριστίδου. Μία παρέμβαση που αφορά την Πάτρα και συγκεκριμένα ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει είναι το πρόβλημα του Μιλίχου. Η κυρία Χριστίδου λοιπόν κατέθεσε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας επίκαιρων ερωτήσεων για αυτό το περιβαλλοντικό ζήτημα από το Χιτάξε Ρόλακας και τον Μίλιχο, για τα ζουμιά που βγαίνουν από τα σκουπίδια εν ολίγης και καταλήγουν στο Μίλιχο ποταμό, σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων της Ξερόλακας. Ένα θέμα που έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, έχουν τραβηχτεί και φωτογραφίες, έχουν γίνει επώνυμες και δημόσιες καταγγελίες από την πλευρά των κατοίκων. Η Δημοτική Αρχή επανειλημμένα έχει πει: έχω συλλέξει στοιχεία, έχω συλλέξει δείγματα από τα ζουμιά αυτά και τα έχω στείλει σε εργαστήρια, αλλά ποτέ δεν έχει βγει μια επίσημη ανακοίνωση για να μας πούν αν τελικά υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα ή όχι. Και θυμίζουμε ότι ο Μίλιχος καταλήγει στον Πατραϊκό κόλπο. Ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για τη θάλασσα, μου έρχεται στο νου και αυτή η κόντρα, η επιστημονική παύλα, πολιτική παύλα, αυτοδιοικητική που έχει ξεσπάσει και για την κατάσταση των νερών της Αχαΐας. Εν ολίγης υπάρχουν οι μετρήσεις του Πανεπιστημίου Πατρών από το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών που βλέπουν όλες τις παραλίες της Αχαΐας πεντακάθαρες. Την ίδια ώρα όμως το ΠΑΚΟΕ, ένα Ινστιτούτο, ένα κέντρο ερευνών, βλέπει κάποιες παραλίες, τουλάχιστον 7 παραλίες του νομού Αχαΐας, 2 από αυτές στην Αιγιάλια, Άκολη και Σελιανίτικα και άλλες 5 στην ακτογραμμή της Αχαΐας, ότι δεν είναι και τόσο καθαρές. Δεν ξέρω, μήπως μπορεί κάποιος υπεύθυνα, δήμαρχος είναι αυτός, περιφερειάρχης είναι αυτός, αντιπεριφερειάρχης είναι εκείνος, αντιδήμαρχος, βουλευτής, αυτοκράτορας, κάποιος να βγει να μας πει: κάνουμε μπάνιο άφοβα, είναι καθαρές οι παραλίες ή δεν είναι καθαρές οι παραλίες.

0: Χθες είχαμε και την ομιλία του Κώστα Πελετίδη. Ανοιχτή ομιλία στο χώρο του Δημαρχείου, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, στην οδό Μεζόνος. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στην ιστορία της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που ένας δήμαρχος αποφασίζει στη μέση της θητείας του να κάνει μια ανοιχτή συγκέντρωση και μια ανοιχτή ομιλία προς τον κόσμο. Καθαρά, ξεκάθαρα πολιτική, ξεκάθαρα μια ομιλία τοποθέτησης επί του έργου της Δημοτικής Αρχής, για το οποίο υπεραμείνθηκε ο κύριος Πελετίδης χθες το βράδυ, και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για να στείλει και πολλαπλά μηνύματα και πολιτικά και αυτοδιοικητικού χαρακτήρα προς τις δημοτικές παρατάξεις. Και όχι μόνο, και προς τα κόμματα, γιατί ήταν βαθιά πολιτική η ομιλία του Πελετίδη χθες το βράδυ. Αν με ρωτήσετε τώρα αν πήγε κόσμος, γιατί εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον, θα σας έλεγα ότι από τις φωτογραφίες φαίνεται αρκετός κόσμος. Ήταν γεμάτο το προαύλιο της Δημοτικής Αρχής. Δεν ήταν όμως ότι πήγαν οι πατρινοί, ξεκίνησαν και βγήκαν, σηκώθηκαν από τον καναπέ, πήραν αμάξια και δίκυκλα και έτρεξαν στο Δημαρχείο, στο Παλιό Αρσάκιο, για να ακούσουν τον Πελετίδη. Αν βάλεις τους αντιδημάρχους, τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους του Δήμου, και αυτοί πάνε, και βέβαια τους εγγεγραμμένους στο ΚΚΕ, εντάξει, και λίγοι ήταν. Αυτό τουλάχιστον είναι η δική μου προσέγγιση. Μην την υιοθετείτε, είναι υποκρίση. Προσωπική γνώμη εκφράζω, προσωπική διαπίστωση από αυτό που εγώ είδα. Για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν μιλιούνια. Αυτό ταυτοχρόνως, γιατί οφείλω να κάνω και αυτή την υποσημείωση και παύλα παρένθεση, αυτό ταυτοχρόνως δεν σημαίνει τίποτα, δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν μιλά για τη δυναμική του Πελετίδη ή όχι, γιατί μπορεί να γίνουν σήμερα εκλογές και ο Πελετίδης να ξανά είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά. Γιατί ο κόσμος γενικά δεν πάει σε εκδηλώσεις. Ο κόσμος δεν πάει γενικά σε ομιλίες. Όμως οφείλω να πω τη δική μου προσέγγιση, ότι αν προσθέσεις τους αντιδημάρχους, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΚΕ, και λίγοι ήταν χθες στο Δημαρχείο. Το ερώτημα όμως είναι αν τελικά όχι αν είναι δήμαρχος επί προσωπικού, όχι αν ο Κυρκώστας, ο Πελετίδης δηλαδή, αρέσει ή δεν αρέσει στους πατρινούς, αν η Δημοτική Αρχή επιβραβεύεται στο νου του μέσου πατρινού για το ότι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα στην πόλη. Και επειδή εγώ δεν είμαι δημοτικός σύμβουλος και αρμόδιος να το πω, να το εκφράσω, καλέσαμε εδώ από τον Αντένα Ρέντιο Πάτρας τον κύριο Κώστα Σβόλη, που είναι επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, της αντιπολίτευσης, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Κύριε Σβόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, και το ερώτημά μου ευθέως διπλό, αν είδατε να έχει κόσμο ο Πελετίδης θες, και δεύτερον, πώς σχολιάζετε τα λεγόμενά του, που ήταν βαθιά πολιτικά μηνύματα.
1: Πρώτα απ' όλα δεν θα κρίνω το αν είχε ή δεν είχε κόσμο, γιατί αυτό νομίζω είναι το έλασον και το πιο εύκολο για έναν επικεφαλής μιας παράταξης και ειδικά για έναν δήμαρχο είναι να μαζέψει κάποιους ανθρώπους σε μια συγκέντρωση. Γιατί με αυτή τη λογική και εμείς που είχαμε μια φοβερά μεγάλη συγκέντρωση στην πίτα μας στο Ρουαγιάλ αρχές του έτους, θα πρέπει να πούμε από τώρα ότι είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή, αν κρίνουμε τον κόσμο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό κριτήριο. Το σωστό κριτήριο είναι αυτό που λέει ο δήμαρχος ή ο κάθε επικεφαλής στους πολίτες, και αν αυτό που λέει συνάδει με αυτά που έχει πράξει. Μια και είπατε για επιβράβευση, να πω ότι ήδη το 23 δέχτηκε ένα πλήγμα η Δημοτική Αρχή, με την έννοια ότι ενώ το 2019 τα ποσοστά της δεύτερης Κυριακής ήταν 70-30, Mm-hmm. 75 της Δημοτικής Αρχής, 35 της μειοψηφίας. Να σας θυμίσω ότι το 23 γίνανε περίπου 56-44. Άρα έχετε η πρώτη αντίδραση, η πρώτη απάντηση από τους πολίτες προς τη Δημοτική Αρχή μετά από λίγα χρόνια δημοτικής θητείας, ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν θα επιβραβεύσουμε αυτό που κάνετε, αλλά ίσα-ίσα που θα ενισχύσουμε την παράταξη του κ. Σβόλη. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών του 2023. Mm-hmm. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για επιβράβευση δημοτικής θητείας αυτής που υπάρχει, γιατί η θητεία αυτή είναι από το 2014, πάμε στα 13 χρόνια, και νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι ζουν σε αυτή την πόλη δεν θα πούν τα καλύτερα λόγια για αυτή τη δημοτική θητεία των 13 ετών. Γιατί αν δούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί ο πολίτης πρώτα απ' όλα βιώνει αυτό που λέγεται καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Μιλάμε για μια πόλη που είναι μέσα στη Βρώμα, συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά είναι μέσα στη Βρώμα, η κάρτα είναι γεμάτη, τα ειδικά να πάτε στην περιφέρεια, θα δείτε ένα σωρό σημεία τα οποία είναι γεμάτο κλαδέματα που δεν φεύγουν. Ακόμα και αν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να ευθύνεται ο πολίτης, ευθύνεται όμως η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτά τα κλαδέματα πρέπει να φεύγουν, γιατί είναι μια αιστεία φωτιάς που μπορεί να συμβεί και εύχομαι να μην συμβεί. Είναι μια πόλη που δυσκολεύεται πολύ στην κυκλοφορία, δηλαδή αν θέλει κάποιος να αφήσει το κέντρο να κάνει μια δουλειά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ με το αυτοκίνητό του, γιατί δεν έχει χώρους να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να το σταθμεύσει, δεν έχει χώρους να πει με ασφάλεια το αφήνω, γιατί εμείς έχουμε πει κάντε χώρους στάθμευσης φυλασσόμενους και με συχνή επικοινωνία μέσω μιας αστικής συγκοινωνίας ή μέσω δημοτικού λεωφορείου κέντρου με το χώρο στάθμευσης. Ναι. Ούτε αυτό υπάρχει στην πόλη της.
0: Αλλά λέει ο Πελετίδης στην ομιλία του, διαβάζω την ομιλία του, ενώ τα λέτε εσείς αυτά περιγράφοντας προβλήματα της πόλης και καλά κάνετε. Λέει ο Πελετίδης όμως, η πόλη μας δεν είναι, λέει, μόνο κτίρια, οι δρόμοι, είναι οι άνθρωποι, οι αγωνίες τους. Και περιγράφει παρακάτω, σταθήκαμε στο πλευρό τους για διεκδίκηση μόνιμης σταθερής δουλειάς με δικαιώματα. Μαζί διαδηλώσαμε με χιλιάδες λαού ενάντια στους πολέμους, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους λαούς. Το φαΐ γίνεται βόμβες, ζωή ή θάνατος. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν... Ναι.
1: Αυτά είναι πυροτεχνήματα που θα μπορούσε να τα πει ένα κόμμα. Αυτό, εδώ δεν είμαστε ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μιλάμε πώς θα κάνουμε την οικονομική πολιτική της χώρας και την αμυντική πολιτική. Και αν πρέπει να καταδικάσουμε, να μην καταδικάσουμε. Αν πρέπει να καταδικάσουμε, να καταδικάσουμε κάθε βόβα και κάθε σφαίρα.
0: Νομίζω όλοι το καταδικάζουμε αυτό. Ναι.
1: Όχι. Ο κ. Πετρίδης καταδικάζει μονομερώς τους πολέμους. Όχι αυτή η πλευρά. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κάτι γενικότερο, προφανώς πρέπει να καταδικάσουμε τα πάντα. Εδώ δεν καταδικάζεται τα πάντα, μιλάει για παράδειγμα για τη σημαία που έχει της Παλαιστίνης και καλά κάνει και μιλάει, αλλά δεν μιλάει ταυτόχρονα για τη σημαία της Ευρώπης που από την Ευρώπη παίρνει χρήματα για να κάνει κάποια έργα. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να μιλάμε με ίσους όρους προς κάθε κατεύθυνση.
0: Και εν πάση περιπτώσει αυτό περιμένει από το Δήμο του ένας Δημότης, όχι από την Πάτρα, ενώ γενικότερα.
1: Ο Δημότης θέλει να ζει σε μια πόλη καθαρή και να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Και επειδή εγώ είμαι σε συχνή επικοινωνία και λόγω εργασίας, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ταρανίζουν τον πολίτη. Τα προβλήματα τα γενικότερα, τα οικονομικά, ασφαλώς και προβληματίζουν τον πολίτη, αλλά αυτά είναι θέματα κυρίως γενικής κυβέρνησης, είναι κεντρικής διοίκησης.
0: Κεντρικής πολιτικής κοινής.
1: Να θυμίσουμε ότι μια και μιλά για δημοτικά τέλη, ότι πρόσφατα ο κ. Πρεφτήρης άφησε τα δημοτικά τέλη, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Λέει ότι έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη όμως, και μάλιστα το είπε χθες, λέει δεν κάνουμε οικονομική αφέμαξη στους αδύναμους.
1: Είναι ψέμα, δεν έχουμε τα χαμηλότερα, υπάρχουν πόλεις μεγάλες που έχουν πιο χαμηλά δημοτικά τέλη από την Πάτρα. Τα είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ληστρικό φόρο τα δημοτικά τέλη, γιατί τα αυξάνει έστω και λίγο, έστω και καταλικά στην Πάτρα. Και δεν τα αφήνει στο ίδιο βαθμό ή δεν τα μειώνει. Να σας θυμίσω μια και λέμε τώρα αυτό το θέμα λοιπόν, ότι με τα δημοτικά τέλη έχουμε αναδείξει πολλές φορές το εξής, ότι έχουμε εισπράξει πολύ περισσότερο από αυτά που περιμέναμε και τα χρήματα τα πλεονασματικά αυτά δεν πήγαν σε προσλήψεις και καθαριότητα. Γιατί ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις με τα χρήματα τα ανταποδοτικά. Όταν έχεις περισσότερα χρήματα λοιπόν από τα δημοτικά τέλη και δεν κάνεις προσλήψεις, κοροϊδεύεις τον πολίτη και ρίχνεις το βάρος που στα αστικά κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωστό σλόγγαν του κ. Πελετίδη είναι αυτό.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή αυτό, ναι, αυτό που ακούμε συχνά, ακούνε τα αυτιά μας συνέχεια από τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν γίνεται αυτό γιατί δεν μας δίνουν το δικαίωμα να προσλάβουμε προσωπικό. Όχι, υπάρχει ο τρόπος.
1: Αυτό είναι ψέμα. Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, στην καθαριότητα που είναι το μείζον θέμα, όπως και στον ηλεκτροφωτισμό, σε ό,τι είναι ανταποδοτικό, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις. Και να σας θυμίσω, μια και είπε ότι είναι κοντά στο λαό και στους εργαζόμενους, ότι τα τελευταία χρόνια οι συμβασιούχοι του ΑΕΔ, τα προγράμματα, ήταν την πλάτη του κ. Πελετήδη στα δικαστήρια. Το ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι δεν στελήθηκαν από τη λαϊκή συσπήρωση στα δικαστήρια, στερήθηκαν όμως από εμάς, από την αντιπολίτευση. Και μια και λέμε για αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι τελευταία 5 δημοτικοί σύμβουλοι διώκονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση επειδή στήριξαν εργαζόμενους στον ΚΟΔΙΠ, και ένας από τους 5 είμαι κι εγώ. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν της μειοψηφίας, ο μη αριστερός, διώκομαι για στήριξη εργαζομένων. Άρα λοιπόν αυτά που λέει η λαϊκή συσπήρωση, ότι αυτοί έχουν το πλεονέκτημα να λένε το ηθικό, ότι περασπίζονται τους εργαζόμενους, μόνο είναι ψέμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα τόσο σοβαρά στην πόλη. Να σας θυμίσω ότι ο Χιτάς στην Ξερόλακα, που είναι μια βαρυπλοκής βόμβα, που είναι μια βόμβα για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον, επί κυρίου Πελετήδη είναι ανοιχτός ο Χιτά και δέχεται ακόμα σκουπίδια. Όταν ο κύριος Πελετήδης, στην εποχή που ήταν αντιπολίτευση,
0: πήγαινε με νεκροφόρα.
1: Πήγαινε με νεκροφόρες και με φέρετρα, και επέμενε στις τότε δημοτικές αρχές να κλείσουν εδώ και τώρα το Χιτά Ξερόλακας. Και ο Χιτά Ξερόλακας, επί θητείας του κυρίου Πελετήδη, παραμένει ανοιχτός. Μην κοροϊδεύει.
0: Και όχι μόνο, να σας ενημερώσω ότι έχουμε και μία ερώτηση από τη Ραλία Χριστίδου. Δεν εξετάζω σε ποιο κόμμα ανήκει, εξετάζω ότι είναι βουλευτής, και η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, το διάβαζα προηγουμένως, για το περιβαλλοντικό πρόβλημα, έγκλημα, λέει, στον Μήλιχο ποταμό της Πάτρας. Από τα ζουμιά, από την Ξερόλακα.
1: Υπάρχουν, ευτυχώς που υπάρχουν ενεργοί πολίτες εκεί στην περιοχή, όπως είναι μια ομάδα που λέγεται Συντονιστική Ξερόλακα.
0: Σωστά.
1: Που έπραξαν το αυτονόητο να κάνουν μετρήσεις στο νερό του Μήλιχου ποταμού, και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ήταν πολύ παραπάνω τοξικές ουσίες από το επιτρεπτό, που κάνουν βλάβη στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
0: Όταν η Δημοτική Αρχή έχει πάρει υλικό, έχει πάρει δείγματα από αυτά τα ζουμιά, και ακόμα περιμένουμε τις απαντήσεις των εργαστηρίων, υποτίθεται.
1: Να ξέρετε μόνο ότι υπάρχουν και πρόστιμα προς τη Δημοτική Αρχή για παράβαση τέτοιες μετρήσεις. Βεβαίως, υπάρχουν πρόστιμα. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι καλό είναι όταν μιλάς δημόσια να είσαι σοβαρός. Και σοβαρός είναι αυτός που ό,τι λέει το πράττει, διαφορετικά θα πρέπει να ζητήσει ένα συγγνώμη για αυτό που είπε και δεν έπραξε. Να θυμίσουμε και άλλα, και τώρα μιλάμε, έχουμε το χρόνο να πούμε και ότι, για παράδειγμα, το τρένο. Άκουσα που είπε για το τρένο.
0: Θα σας διακόψω εδώ για να ζητήσω μια ολοκληρωμένη απάντηση, γιατί μαζί με το τρένο θα βάλω και τη λιμενική ζώνη, επειδή χτες στην ομιλία του κ. Πελετήδης τι είπε. Είπε ότι τις επόμενες μέρες θα κληθείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνετε την προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από Αγίου Νικολάου μέχρι Εχθιόσκαλα. Παράλληλα είπε ότι μπλόκαρε την επίγεια διέλευση του τρένου που θα βάζει ταφόπλακα στο μέλλον της πόλης, και πρόσθεσε, και αυτό ουσιαστικά αποτελεί και είδηση, συνεχίζουμε, λέει, τον αγώνα για να παραχωρηθεί στην πόλη και ο παλαιός βόρειος λιμένας, εκεί δηλαδή που ο Όλπα θέλει να πάει να ανοίξει Μαρίνα Μεγκαγιώτ.
1: Ναι, η τακτική του κ. Πελετήδη είναι γνωστή. Πρώτα απ' όλα ζητάει ένα χώρο, το βόρειο λιμένα, που ξέρει ότι δεν του ανήκει και ξέρει ότι δεν θα το δώσει το Ταϊπέδη και ο Όλπα, γιατί εκεί προγραμματίζουν να κάνουν υποδομές κουραζίρας και μαρίνα μεγάλων σκαφών. Η Δημοτική Αρχή είναι εναντίον της κουραζίρας μεγάλων σκαφών και εναντίον της λειτουργίας της κουραζίρας. Εμείς όμως λέμε, ναι, θέλουμε και μαρίνα μεγάλων σκαφών και κουραζίρα. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι αυτή η οποία εμπόδισε το τρένο να έρθει. Το τρένο δεν έχει έρθει ακόμα στην Πάτρα, γιατί δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη ο σχεδιασμός για την υπογειοποίηση του τρένου. Και μάλιστα, όταν κλήθηκε, προσκλήθηκε μάλλον ο κ. Πελετήδης πρόσφατα στα αρμόδια γραφεία στην Αθήνα για να συνδιαμορφώσουν την πρόταση τελική που θα πάει στην Ευρώπη για το πώς θα έρθει το τρένο στην Πάτρα, ο κ. Πελετήδης δεν πήγε σε αυτό το ραντεβού με τους αρμόδιους, ώστε να πει ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή και σαν Δήμος Πατρέων έχουμε αποφασίσει αυτό και θέλουμε αυτό. Απέφυγε να πάει. Θα πάει όμως στις πλατείες με τα κόκκινα σημαίακια και τα πλακάτ να κάνει διαδήλωση και να μιλάει εναντίον των αστικών κομμάτων. Και όταν πρέπει να πάει εκεί που παίρνονται αποφάσεις, δεν πηγαίνει. Mm-hmm. Να σας θυμίσω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για το Ριγανόκαμπο. Να σας πω τώρα ένα θέμα που θα προκύψει άμεσα.
0: Ο Ριγανόκαμπος
1: είναι μια περιοχή που ανήκει στην ΕΤΑΒ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Δήμος Πατρίων έχει ζητήσει από την ΕΤΑΒ να μας παραχωρήσει αυτό το χώρο. Και προφανώς θα το παραχωρήσει με κάποιο τίμημα. Βέβαια, εδώ θέλω να δω την αντίδραση της λαϊκής εισπύρωσης στην Πάτρα, αν ζητήσει τίμημα οικονομικό η ΕΤΑΒ σε σχέση με την αντίδραση της λαϊκής εισπύρωσης σε άλλο Δήμο που σε αντίστοιχη περίπτωση καταφέρθηκε η λαϊκή εισπύρωση εναντίον του να δοθούν χρήματα από το Δήμο για μια περιοχή που τη θεωρούν δημόσια περιοχή. Να δούμε λοιπόν τη διαφορά της λαϊκής εισπύρωσης εδώ και σε άλλο Δήμο. Αναφέρομαι στην Ηλιούπολη, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Άρα να το δούμε αυτό. Αλλά να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Η Πάτρα δεν έχει ανάγκη μόνο από πάρκα. Γιατί το να λέμε να φτιάξουμε ένα δρόμο να περπατάμε και να φτιάξουμε και δίπλα ένα παράλληλο δρόμο που να περπατάμε και να φτιάξουμε και ένα δρόμο να περπατάμε στο παλιακό μέτωπο. Είναι όλα καλά, είναι όλα ευχάριστα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και η πόλη. Το πάρκο, αν θέλει να φτιάξει πάρκο στο Ριγανόκαμπο, σκέτο πάρκο όπως το Νότιο Πάρκο, θα είναι έγκλημα αν πρώτα δεν έχει προνοήσει να φύγουν από εκεί κάποιες ομάδες Ρωμά να ζήσουν και αυτοί ανθρώπινα και αξιοπρεπώς σε άλλη περιοχή. Γιατί αν παραμείνει εκεί, αν παραμείνει ο καταβλισμός στο Ρωμά και δημιουργεί ένα πάρκο, το πάρκο, να είμαστε από τώρα σίγουροι, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν πολίτη της εκεί περιοχής. Είναι αυτονόητο αυτό που λέω. Πρέπει λοιπόν εκεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα της παραβατικότητας. Ο Δήμος έχει μεγάλη ευθύνη σε αυτό. Υπάρχουν προγράμματα που αν βρεις χώρο μπορεί να γίνουν σπίτια, να κατασκευαστούν σπίτια ανθρώπινα για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς ο Δήμος Πατρέων αρέσκεται μόνο στο να καταγγέλει και όχι να πράττει.
0: Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.

Πρωτού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εντάχει ότι επειδή ρωτάτε πολύ τι θα γίνει με αυτά τα έργα στο κέντρο της Πάτρας, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σας λέω λοιπόν ότι προσφάτως είδαν, ξαφνιάστηκαν μάλιστα οι επαγγελματίες, τα συνεργεία να σκάβουν πάλι τον ολοκένουργιο πεζόδρομο της Μεζόνος και να τοποθετούν ανά 10 μέτρα μία διπλή λωρίδα μαρμάρου κάθετα στο πεζόδρομο. Αυτό στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού. Δεν έγινε τώρα αυτό, ούτε αποφασίστηκε τώρα, μάλλον έγινε τώρα, δεν αποφασίστηκε τώρα. Υπάρχει εξ αρχής στο σχέδιο της πεζοδρόμησης και μάλιστα υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα προσταθούν. Θα δείτε και άλλες εργασίες στην πορεία, θα δείτε να μπαίνουν παγκάκια διπλά, τριπλά και σκαμπότσι με ντένια χρωματιστά. Αυτά θα δημιουργούν μια αίσθηση καθιστικού, όλα αυτά κατά μήκος της Μεζόνος. Θα δείτε να μπαίνουν σταχτοδοχεία, επιδαπέδια, θα δείτε να μπαίνουν δέστρες για ποδήλατα, για να κλειδώνουν οι ποδηλάτες στα ποδήλατά τους, θα δείτε να μπαίνει ειδική ποδηλατολωρίδα στον πεζόδρομο της Μεζόνος και βέβαια θα δείτε να μπαίνει και πολύ πράσινο. Αντίστοιχες εργασίες θα δούμε και κατά μήκος της Αγίου Νικολάου με δεντροφυτέψεις δεξιά-αριστερά, ακόμα και μέσα στο μόλο της Αγίου Νικολάου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή. 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αυτά λοιπόν για, την, για το δημοτικό τοπίο της Πάτρας. Έχουμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια, γιατί έχουν προκύψει και άλλα θεματάκια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Ψωμά. Απλά να σας πω ότι είχαμε και νέα έκρηξη στα έργα της Παπαφλέσσα λίγο νωρίτερα. Είχε τραυματιστεί εκεί ένας εργάτης, χειριστής μηχανήματος, από την πρώτη έκρηξη, από το πρώτο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε και blackout στην περιοχή. Είχαμε τώρα όμως και δεύτερη έκρηξη χωρίς τραυματισμό. Κάτι έχουν κάνει εκεί, κάπου έχουν σκάψει που δεν έπρεπε, δεν ξέρω. Για να το δούμε λίγο. Λοιπόν παιδιά, δεν πάει ο Πέτρος Κωστόπουλος ο γνωστός στην Παναχαϊκή, γιατί το διαβάζω και αυτό. Βγήκε και ο άνθρωπος και έγραψε μόνος του στα social media. Γελάω από το πρωί, λέει, που μου τηλεφωνούν δεκάδες άνθρωποι ακόμη και για δουλειά. Εκτός από πρόεδρο, ζήτησα να είμαι και προπονητής και center forward με στόχο το παγκόσμιο του 2030. Άλλος είναι ρε παλικάρια, γράφει στα social media ο γνωστός παρουσιαστής. Γιατί γνωστοποιήθηκε ότι θα εμπλακεί στην Παναχαϊκή ο Πέτρος Κωστόπουλος. Πρόκειται για έναν έμπειρο τεχνικό διευθυντή και team manager. Όχι όμως τον παρουσιαστή, όλοι μπερδεύτηκαν, υπήρξε μια σύγχυση. Δεν θα είναι ο γνωστός παρουσιαστής λοιπόν ο υπεύθυνος, ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Πέτρος Ψωμάς για τη χθεσινή ομιλία του κύριου Πελετίδη στο Δημαρχείο Πατρών. Μετά την κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Σβόλη, πάμε στον Πέτρο Ψωμά και τη Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, να δούμε έτσι λίγο το δημοτικό τοπίο σήμερα, πώς σχολιάζει το Σπιράλ και ο κύριος Ψωμάς αυτή την εκδήλωση, την ανοιχτή ομιλία του Πελετίδη χθες στο Δημαρχείο, κυρίως όμως αυτά που είπε ο κύριος Πελετίδης. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Εγώ είμαι ο σωστός Πέτρος. Σωστά, καλό μου σημαίνει
0: και εσά. Εσείς είστε ο σωστός Πέτρος Ψωμάς, ναι, ναι.
1: Εμένα ψάχνατε. Καλησπέρα και στους αγρότες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τον ακούσατε φαντάζομαι ή διαβάσατε έτσι την ομιλία, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Πελετίδη. Μίλησε για τους πολέμους, μίλησε για την αλληλεγγύη στους λαούς, μίλησε για το ψωμί του λαού, μίλησε για το φαΐ των μεγάλων που καταδυναστεύουν τον κόσμο, μίλησε για τη δημοτική αρχή που δεν ξεζουμίζει οικονομικά τους δημότες και πολλά ακόμα, μίλησε και για το παραλιακό μέτωπο, τα είπα σε μια σύντομη έτσι περιγραφή και πολλά ακόμα.
1: Παρότι δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με της αυτοδιοίκησης, οπότε τον παρακολουθούμε τον Δήμαρχο, ναι, τις δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του, οφείλω να πω ότι ήταν μια εξαιρετική ομιλία για υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Επειδή μυρίζουν βουλευτικές εκλογές προφανώς.
0: Λέτε να μεταπηδήσει στη Βουλή ο Πελετίδης.
1: Δεν το ξέρω, είναι επιλογή δική του ή μάλλον του κομματός του, γιατί όπως συχνά πυκνά συνεχίζει να μας λέει, να μας θυμίζει, είναι συλλογικές οι αποφάσεις αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μία ομιλία σε ένα κατεξοχήν κομματικό ακροατήριο. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς κάποιον εκτός.
0: Όχι, ίσως το έλεγα. Για να είμαστε και ακριβείς, το έλεγα και νωρίτερα ότι αν προσθέσεις αντιδημάρχους, συνεργάτες, εργαζόμενους και τους εγγεγραμμένους στο ΚΚΕ, και λίγοι ήταν στο προάβλιο χώρο του Δημαρχείου, δεν είναι ότι σηκώθηκαν οι πατρινοί από τον καναπέ ή από την παραλία για να πάνε να ακούσουν τον Δήμαρχο. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν οι επιτελείς εκεί είναι ευχαριστημένοι από την προσέλευση ή αν αυτό θέλανε. Εντάξει, αν τους ικανοποιεί να λένε ότι τον γέμισαν τον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου, ναι, τον γέμισαν. Αλλά θα ξαναπώ, ήταν μια πολιτική ομιλία ενός πολιτικού στελέχους. Mm-hmm. Είχε κυρίως το καπέλο του κομματικού. Mm-hmm. Και δυστυχώς καθόλου ή λίγο, για να είμαι ταξιεποιητής, το καπέλο του Δημάρχου. Και μια ομιλία η οποία δίνεται συμβολικά στο χώρο του Δημαρχείου. Mm-hmm. Και με μια πρόσκληση που απευθύνεται στους πατρινούς από τον Δήμαρχο Πατρέων, οφείλει να είναι δημαρχιακή εμφάνιση. Δεν ήταν δημαρχιακή, ήταν κομματική. Και το λέω παρότι το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί επιτέλους πρέπει οι πατρινοί, όπως πολλοί άλλοι δημότες άλλων πόλεων της Ελλάδας και μεγάλων και μικρών έχουν καταφέρει, mm-hmm. να καταφέρουν να ξεχωρίζουν το κομματικό από το αυτοδιοικητικό. Αν δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πέφτουμε από κόμμα σε κόμμα και θα πριτανεύει η λογική των κομμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη διοίκηση του Δήμου. Mm. Και γιατί το λέω, εδώ είναι η χειρότερη εκδοχή, mm. γιατί το κόμμα το συγκεκριμένο που, στο οποίο είναι μέλος και στέλεχος ο Κώστας ο Πελετήδης, mm. είναι ένα κόμμα αντί. Δεν νομίζω ότι θέλουν να κυβερνήσουν.
0: Mm.
1: Θέλουν απλώς να αντιπολιτεύονται. Η διαφορά είναι ότι εδώ τους έχουμε δώσει τη συμπολίτευση, αποκριστικά μάλιστα. Mm-hmm. Και το λέω γιατί η ομιλία χθες ήταν ξανά mm. ένα κείμενο μυσαλλοδοξίας, με πολύ πάθος η αλήθεια είναι, υπερασπίστηκε τις γνωστές θέσεις του ο Δήμαρχος, μίσους και, και αντίθεσης με όλους.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτός είναι και ο τίτλος που δώσανε και στην επίσημη ανακοίνωση και δελτίο τύπου του Δήμου Πατρέων. Κόντρα σε όλους. Μα τη σήμερα ημέρα που τα κονδύλια είναι λίγα, που τα προβλήματα πολλά, που mm-hmm. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να συνενώνουμε δυνάμεις και να συνεργαζόμαστε με φορείς και να είμαστε ανοιχτοί σε αμοιβαίους συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Εμείς κινούμαστε με μια ρητορική, και δεν είναι μόνο ρητορική, είναι και πράξη, κόντρα σε όλους. Mm-hmm. Κόντρα στον ΟΣΕ, κόντρα στο λιμάνι, κόντρα στην περιφέρεια, κόντρα στις κυβερνήσεις διαχρονικά. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος, θα είναι η κόντρα.
0: Υπάρχει όμως, υπάρχει το επιχείρημα, κυρίαρχα, όπως το χρησιμοποίησε και για το κομμάτι του λιμανιού, που θα σας έρθει, λέει, στο Δημοτικό Συμβούλιο σύντομα η πρόταση για, για να
1: εγκρίνεται
0: τη μελέτη.
1: Το μίξ.
0: Όχι, τη μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου από Αγίου Νικολάου μέχρι Χθιόσκαλα και συνεχίζει, λέει, να διεκδικεί και το Βόρειο Λιμένα, το παλιό Βόρειο Λιμένα, εκεί που θέλει η Όλπα να φτιάξει μαρίνα με Γκαγκιότη. Ποιο είναι το επιχείρημα?
1: Το επιχείρημα είναι ότι θέλουν
0: οι μεγαλοεπενδυτές να πάρουν τα φιλέτα της πόλης. Αυτό είναι το επιχείρημα. Γι' αυτό λέει ο Πελετήδης, είμαι κόντρα.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό που μας φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα μίξ. Δηλαδή, ζήτησε από τις τρεις εταιρείες που μοιράστηκαν το δεύτερο βραβείο,
0: ναι,
1: σε έναν διαγωνισμό που δεν τόλμησε να τον κάνει διεθνή και τον έκανε πανελλαδικό και που η Κριτική Επιτροπή τεκμηριωμένα αποφάσισε και αιτιολόγησε ότι πρώτο βραβείο δεν μπορούσε να δοθεί. Mm. Και δέσμευση καμία δεν υπάρχει από αυτόν που κάνει το διαγωνισμό να δοθεί το έργο και η προμελέτη σε κάποιον που δεν έχει πάρει πρώτο βραβείο. Ο Δήμαρχος λοιπόν και η Δημοτική Αρχή επέλεξαν τις τρεις προτάσεις που εμείς τις είδαμε, τις μακέτες, έστω και αν τις βάλανε φευγαλέα στα σφαγεία για τρία απογεύματα, έτσι ώστε να μην τις δει ο κόσμος. Εμείς πήγαμε, οφείλαμε, τις παρακολουθήσαμε τις παρουσιάσεις τους, είδαμε τις μακέτες τους. Ήταν τρεις εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους ιδέες. Mm-hmm. Οι οποίες δεν πήραν πρώτο βραβείο, ξαναλέω, όχι γιατί δεν ήταν ωραίες, γιατί δεν είχαν λάβει υπόψη κάποια σοβαρά θέματα. Όπως ας πούμε τη στάθμη του νερού και το πώς αυτό θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Όπως ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τρένο. Και πολλά άλλα. Σε αυτά λοιπόν τα τρία δεύτερα βραβεία, θα ανακαλέσω δηλαδή εσάς και δύο συναδέλφους σας δημοσιογράφους που γράφουν, που κάνουν εκπομπές σε άλλα ραδιόφωνα, και να σας πω, κάντε μια εκπομπή οι τρεις σας.
0: Ναι.
1: Τι είναι στη φιλοσοφία και προσωπικότητα θα έχει αυτή η εκπομπή? Τι είναι στη γραμμή, τι είναι στη λογική?
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που φέρνει είναι ένα μίξ. Τώρα πάμε παρακάτω. Αντιτίθεται στα συμφέροντα και στο επιχειρήν. Ωραία. Θέλει να δει πώς πορεύονται οι σοβαρές πόλεις. Κάποτε λέγαμε το εξωτερικό. Είναι η Βαρκελόνη η πρότυπο. Για μας είναι. Είναι η Βαλένθια. Είναι. Πάμε στην Ελλάδα. Είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι η Πρέβεζα. Γίνεται χωρίς επιχειρήν.
0: Είναι η Καλαμάτα.
1: Γίνεται χωρίς ιδιώτες. Εμείς λέμε όχι. Και το λέει και η πρακτική και το λέει και η καθημερινότητα και το λέει και η εποχή. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, και εδώ θα ήθελα το Δήμαρχο να πρωτοπορήσει, είναι στους επιχειρηματίες να βάλει φρένο,
0: ναι,
1: να βάλει πλαίσιο,
0: ναι,
1: να είναι από μια πλευρά και να τους θυμίζει ότι πρέπει να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, ο δημόσιος χώρος. Αυτό ναι, μαζί του. Αλλά το όχι σε όλα, θα φύγει ο επιχειρηματίας και θα πάει αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Το είδαμε πρόσφατα. Πήγανε στην Οικουμενίδα να κάνουν τις γεωτρήσεις. Δεν ήταν στην Πάτρα.
0: Ναι,
1: εχθρικό,
0: ναι, ναι,
1: περιβάλλον, είπανε.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το εχθρικό περιβάλλον φρόντισε ο Δήμαρχος να το υπερτονίσει ξανά την χθεσινή του ομιλία.
0: Στο λίγο χρόνο που έχουμε, αγαπητέ κύριε Ψωμά, θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επειδή χθες το Σπιράλι, η Δημοτική σας Παράταξη, αξιοποίησε μια επιστολή καταγγελτική που έστειλαν στη Δημοτική Αρχή κατά της Δημοτικής Αρχής και τη δημοσιοποίησαν φιλοζωικές οργανώσεις της Πάτρας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο βαίνει άλυτο. Και εν πωλής δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, θα την αθωώσω, γιατί πραγματικά οι αρμοδιότητες είναι πολλές, αλλά οι πόροι, τα εργαλεία είναι λίγα. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό σε όλους τους δήμους της χώρας. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ είμαστε αντίθετοι, πάνω στη λογική που σας έλεγα πριν, στην βοήθεια που μπορούν να φέρουν τα φιλοζωικά σωματεία, οι ιδιώτες, οι χορηγοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν τις κτηνιατρικές τους υπηρεσίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν κάποιους τόνους ζωοτροφών. Mm-hmm. Υπάρχουν φιλόζωοι οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικά να κάνουν αυτό που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιοδήποτε δημοτικό υπάλληλο. Ναι. Ο δήμαρχός μας αρνείται, γιατί δεν τα πάει καλά ούτε με τον εθελοντισμό, τον έχει βαφτίσει απλήρωτη εργασία, ούτε με τους ιδιώτες, ούτε με τις χορηγίες, ούτε γενικότερα με τις διαδικασίες του κράτους. Οπότε άλλοι δήμοι καταφέρνουν και πουλώνουν τις πληγές, λύνουν τα προβλήματα, κάποιοι μικροί, ή τέλος πάντων δεν έχουν το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε εδώ.
0: Άρα λοιπόν, εν ολίγης, συμφωνείτε.
1: Να πω το πολιτικό θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς ήμασταν η μόνη παράταξη που στη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου πρόσφατα, του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδράσαμε και είπαμε ότι αυτά τα μέτρα που φέρνουν, γιατί ήρθε ένα καινούριο πλάνο και πρόγραμμα, εξάμηνο, είναι ασπιρίνες, και τους είπαμε ότι η κατάσταση στην Πάτρα βαίνει χειροτερεύοντας.
0: Ναι.
1: Και ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Mm-hmm. Και τους είπαμε και συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε μάθει από τους φιλόζωους και που αντιμετωπίσαμε και εμείς οι ίδιοι: το καταφύγιο κλειστό τα Σαββατοκύριακα, οι στηρώσεις να μην γίνονται, δημότες να παίρνουν τηλέφωνα και τα τηλέφωνα να μην τους παραπέμπουν πουθενά, και χίλια δυο άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δημότες, και εμείς οφείλουμε να είμαστε η φωνή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Κύριε Ροδητή, με βγάλανε τρελό. Διαψεύδανε τις αλήθειες μας, που ήταν αλήθειες που μας μεταφέρανε δημότες. Επιτέθηκαν σκαιά, όχι πολιτικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Εκτοξεύτηκαν οι ύβρις. Και τι μάθαμε λίγες μέρες μετά? Ότι στα χέρια του ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, ο Αρμόδιος, τότε, στις 5 Ιουνίου τρέχοντος, δηλαδή 40 μέρες πριν από σήμερα, είχαν λάβει μια επιστολή από τα φιλοζωικά σωματεία, αυτούς που και έχουν ενδιαφέρον και έχουν γνώση και ευαισθησία, και η επιστολή αυτή είναι καταπέλτης.
0: Μάλιστα.
1: Τους λέγανε τρεις φορές χειρότερα από αυτά που εμείς είχαμε πληροφορηθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Σε αυτή την επιστολή δεν απάντησαν ποτέ, και μάθαμε προχτές στη Δημοτική Επιτροπή που ρώτησα καλοπροαίρετα ότι η νέα αρμόδια αντιδήμαρχος που έχει αναλάβει πρόσφατα από την πρώτη του μήνα,
0: η κυρία Καλιμάνη,
1: δεν έχει ενημερωθεί για αυτή την επιστολή. Δηλαδή δεν φρόντισε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος ο πρώην, μεταφέροντας το χαρτοφυλάκιο και τις ευθύνες, να τις πούνε έχουμε εδώ και καταγγελίες φιλόζων. Η μόνη απάντηση που μας έδωσε είναι ότι έχω δρομολογήσει ένα ραντεβού μαζί τους στις 27 Ιουλίου. Ωστότε,
0: μάλιστα.
1: Οι γάτες ατάιστες, τα σκυλιά επιτίθενται, οι τροφές δεν φτάνουν, το καταφύγιο κλειστό, η διαχείριση ανεπαρκέστατη, τεράστιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και το πώς αντιμετωπίζουν τα ζώα είναι ενδεικτικό του πώς αντιμετωπίζουν και τους ανθρώπους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Σούσι πάλι νουντουσάγια για αυθεντικό σούσι, και αν δεν το έχετε δοκιμάσει θα γίνετε φαν αμέσως. Αν το έχετε δοκιμάσει και είστε ήδη φαν, σίγουρα θα το απολαύσετε στον υπέροχο, φοβερό, φανταστικό χώρο στα Ψηλά Λονιά 20 και Παναχαϊκού. Σούσι μπάρε νούντουλους Άγια, 3 γράμματα. Ή στο 2610-362-360 για κρατήσεις και delivery. Λοιπόν, να τα πούμε αύριο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία, εδώ στον Antenna Radio Patras 105,3.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και εξένιασης.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
13: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
12: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ένα Πάτρας και Real Madrid.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 16 Ιουλίου σήμερα, με τις ευρωπαϊκές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη δικαστική απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 βουλευτών. Οι πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τους κυρίους Σενετάκη, Κρέκα, Μπουκόρο και την κυρία Παπακώστα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, σχολίασε δεικτικά ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν Τσαπανίδου, Βέτα και Μπάρκας. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σχολίασε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Σοκαριστικό τροχαίο στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Νεκρή ο άνδρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οι καταθέσεις και τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Αναμένεται να γίνουν 2 διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού αναλυτικό ρεπορτάζ. Ψεκασμοί στην Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Αναλυτικές οδηγίες για τους πολίτες εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Πραγματοποιούσε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα.

0: Θεσσαλονίκη, αναλυτική πρόγνωση.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας λόγω σύγκρουσης δύο γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Διώξει σε 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διενεργεί τις έρευνες για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους κυρίους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Παράλληλα, τέθηκαν στο αρχείο οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρόσωπα. Βουλευτών. Ο Βαγγέλης Αρετέος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Οι διώξεις αφορούν πράξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και συνδέονται με παρεμβάσεις στη διαδικασία διαχείρισης, ελέγχου και καταβολής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε αυτήν την στόχαστο πια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες για κάθε έναν από τους βουλευτές αυτούς, αλλά αποδίδονται ανάλογα με τις πράξεις και τα περιστατικά που φέρεται να προκύπτουν από την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουμε επίσης και 22 πρόσωπα συνολικά που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν ποινές πλημεληματικού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν θα παρεπευθούν σε ανακριτή, αλλά θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο. Η ποινική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί φυσικά ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστήριων, Βασίλη, και σε περίπτωση καταδίκησης οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογα με το αδίκημα ποινές φυλάκισης έως 5 έτη. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης, όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και άλλα πιθανά περιστατικά παράνομης διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να πούμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ότι έχουμε και 7 ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.
0: Να επισημάνουμε ότι στο αρχείο, όπως μας είπε Βαγγέλη, τέθηκαν υποθέσεις για τους Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά. Έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την υπόθεση.
4: Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία. Δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία.

0: Και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη, πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στην ίδια εκπομπή ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
2: Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας. Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυρίο δικείο, δεν κατάλαβα.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σοκαριστικό τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στην περιοχή της Ιθονίας. Συγκρούστηκαν με τοπικά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα βιτιοφόρο με ένα γιο ταχύ μιας οικογένειας από τη Μολδαβία που ήρθε να κάνει τις διακοπές στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να πεθάνουν ακαρία 28χρονη μητέρα και το βρέφος της οικογένειας μόλις 6 μηνών, ενώ 35χρονος πατέρας έχασε τη μάχη λίγες ώρες μετά. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που δίνει πραγματική μάχη για τη ζωή. Το τμήμα τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζει την προανάκριση για να προσαρμοστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου είχε συλληφθεί χθες, αλλά αφέθηκε σήμερα ελεύθερος ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.
1: Τροχαίο με δύο γυναίκες νεκρές σημειώθηκε και στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο όπου στα τέλη Μαΐου είχε σημειωθεί ακόμα έναν θανατηφόρο με θύματα δύο νεαρά αγόρια. Ο Γιάννης Συνάνης από τη Λέσβο έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Υποτιμητική πράγματι ακόμα μία τραγωδία στο σημείο όπου πριν από 50 ημέρες δύο νεαροί 18 και 16 χρονών έχασαν τη ζωή τους όταν με το μηχανάκι τους έπεσαν εξετράπη τις πορείες τους και έπεσαν επάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο ίδιο σημείο λοιπόν εχθές δύο γυναίκες με καταγωγή από την Αυστραλία το αυτοκίνητό τους κάτω από διευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε μια κολόνα ακριβώς μετά την κολόνα που είχαν χτυπήσει τα δύο νεαρά παιδιά στο ίδιο ακριβώς δηλαδή σημείο και σκοτώθηκαν. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο σκυλιά τα οποία και αυτά σκοτώθηκαν και η τροχιά ερευνά αν κάποιο από τα σκυλιά πήγε προς την οδηγό, την παρεπόδησε και έτσι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν ο οδηγός έπαθε κάποιο παθολογικό αίτιο, εγκεφαλικό ανακοπή και η γυναίκα, η συνοδηγός, στην προσπάθειά της να επαναφέρει το αυτοκίνητο το δυστυχώς το έστριψε δεξιά και έπεσε πάνω στην κόλωνα.
1: Και
4: το θέμα
1: αυτό
4: είναι ότι δύο ακόμη άνθρωποι χάθηκαν έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
1: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από ό,τι μας λες, Γιάννη Συνάνη,
4: ακριβώς,
1: να σε ευχαριστήσουμε
4: ακριβώς.
1: Πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο. Στην περιοχή διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
5: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικίνδυνοτητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους. Να τους ακούσουμε.
6: Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μάρκετιν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο και δεν ξέραμε τι είναι. Σαν σεισμό. Και μετά είδαμε τις ρογμές και διαπιστώσαμε ότι είναι από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά που πέρασε το μέτρο, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές περισσότερες. Οι υπάρχουσες ρογμές έγιναν μεγαλύτερες και καινούργιες ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται.
7: Αυτά είναι από περίπου 9 Μαρτίου που πέρασε ο Μετροπόντικας. Χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί ότι εκείνο το βράδυ θα περάσει, επειδή όμως το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρογμές έχουν πτήσει άλλο εύρος τώρα. Όλες οι πόρτες σφαλίσανε. Θέλει δύο άντρες να σπρώχνουν για να μπούμε ή να βγούμε από την πόρτα.
8: Η ρογμή αυτή σχηματίστηκε. Μεγάλη. Η μεγάλη ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, στη δική μας πολυκατοικία είναι αυτή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές ρογμές σε όλα τα διαμερίσματα. Στην τυχοποία και στους φωτακογούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρογμές και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι κολόνα ή κάτι άλλο.
9: Όλη αυτή η ρογμάτωση είναι από τις εργασίες του μετρό.
10: Φωνάξαμε εδώ πέρα πολιτικούς μηχανικούς σε μια γενική συνέντευξη που κάναμε από την Κοινοπραξία, η οποία καταρχήν μας είπαν ότι το κτίριό μας έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, αλλά ομοιόμορφη, που αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου.
5: Σήμερα στις 12 στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Ντούκας συναντήθηκε με τη διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί για το σε ποια φάση βρίσκονται τα στάδια των ελέγχων και για το αν τίθεται θέμα ασφαλείας. Στη συνάντηση βρίσκονται και κάτοικοι της Κυψέλης. Η Ελληνικό Μετρό χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου του 2026 οι εργασίες έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση διασμού του έργου. Διαβεβαιώνει ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ο Σοφίλη, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα, ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πλήρης έλεγχος των ρηγματώσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες σε θεμέλια, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
11: Υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτηρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμενα και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, ερχόμαστε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου. Είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί. Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δούνε τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει.
1: Σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που αποκτούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, συντάξεις, μισθούς και άλλες αμοιβές που προέρχονται από 93 χώρες. Στην Τσιμπίδα, Σύση Σταυροπιεράκου, τα εισοδήματα και οι καταθέσεις του εξωτερικού.
12: Πράγματι, Βασίλη, ένα νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων έχει ανοίξει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος οι διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα οι ελεκτικές υπηρεσίες θα έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλάβει από το εξωτερικό, με έμφαση στους στόχους των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων, ενώ κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020. Και αυτό γίνεται γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του 2021. Παράλληλα να πούμε ότι θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης θα εξετάσουν αν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είναι ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα.
1: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και πάλι εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμη αρχηγικό μέλος.
13: Ακριβώς, αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης, η οποία δρούσε στην Θεσσαλονίκη από το 2022. Μία γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί ήταν επιφορτισμένη να βρίσκει τα θύματα. Ποια θύματα, ανθρώπους δηλαδή που είχαν οικονομική ανάγκη και χρειάζονταν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για διάφορες υποθέσεις, ακόμα και για υποθέσεις υγείας. Εκεί πατούσαν και τα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και δάνειζαν με υπέρογκους στόχους. Βέβαια και εν συνεχεία όποιος δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα ποσά που τους είχαν βάλει, τότε προέβαιναν ακόμα και σε κατασχέσεις. Είτε ακινήτων, κυρίως όμως αυτοκινήτων τα οποία είχαν δυνατότητα μεταπόλησης. Γι' αυτό πολλοί από τους συλληφθέντες βρέθηκαν με αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα είχαν βάλει ακόμα και πολιτήριο. Η υπόθεση άρχισε να εξελίγεται όταν έγινε επίσημη καταγγελία στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία να δεχτεί να συνεργαστεί με τις αρχές, να σημειώσουν οι αστυνομικοί 30.000 ευρώ ήταν μια δόση. Οι 30.000 ευρώ ήταν μια μηνιαία δόση που έπρεπε να δώσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν ο τόκος, σε τι υψηλά ποσοστά έφτανε η τοκογλυφία. Με αποτέλεσμα, όταν τα παρέλαβε ένας 34χρονος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εισπράκτορας της οργάνωσης, να συλληφθεί και από εκεί πήγαν να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης.
1: Θεοδόση, είχαμε τώρα και νέα σύλληψη νεαρού στη Θεσσαλονίκη που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα.
13: Ακριβώς, και φαίνεται να μην έχει φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της εμπριστικής ενέργειας που στήχησε τη ζωή της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυσφύγετο. Είναι το διαμέρισμα που είχε πάει το ζευγάρι για να κάνει αρχικά την κατόπτευση κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και εν συνεχεία το ίδιο βράδυ να τοποθετεί στον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του διαμερίσματος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι εγώ τα κλειδιά δεν τα έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τα έδωσα σε έναν 26χρονο γνωστό μου και φίλο μου. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί αλλά και οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέσω αυτού του ανθρώπου τα κλειδιά κατέληξαν στα χέρια του ζευγαριού ώστε να διοργανώσει αυτή τη δολοφονική εμπριστική ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί η αντιτρομοκρατική κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής να συλλάβει τον νεαρό και να τον οδηγήσει στην δικαιοσύνη. Αυτή την ώρα που μιλούμε γίνεται έρευνα, εντελεχής έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο διαμέρισμα το οποίο διέμενε.
1: Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μου, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε από την πλευρά του πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το πολεμικό κλίμα, Θανάση Τσίτσα, έχει βάλει φωτιά στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent βλέπουμε να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 85 δολάρια το βαρέλι και η κατάσταση δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, αντιθέτως οξύνεται.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύμα επιδρομών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, πλήττοντας κέντρα διοίκησης σε εγκαταστάσεις αεράμινας και συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασία λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα ανέφεραν επίσης ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και πλήγματα στην επαρχία Σεμνάνο, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις δοκιμών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χάρκ, το βασικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, ενώ το πρώτο 24ωρο του αποκλεισμού μόλις 13 πλοία διέσχισαν από τα στενά του Ορμούζ και δύο ακόμα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών και σημαντικών στόχων. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και ευχεσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης στην απελευθέρωση της Αμερικανο-Ιρανής Ντένα Καράρη, ενώ ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Βασίλη.
1: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες. Κύριοι, ορίστηκε η ημερομηνία και η ώρα που θα τελεστεί η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μαθαίνουμε ότι επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
5: Ναι, Βασίλη, η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού αύριο, Παρασκευή
15: 10.
5: Και πλήθος κόσμου θα συγκεντρωθούν για να της πούν το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει, όπως είπες, ο στενός της φίλος και πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η σχέση των δύο ήταν σχέση βαθιάς φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης. Μάλιστα, η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί στον Νικήτα Κακλαμάνη τη συγκινητική τελευταία της επιθυμία. Του είχε ζητήσει όταν η αγαπημένη τους παρέα ξαναβρεθεί για φαγητό ή για μία παρτίδα μπιρίμπα να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, σαν να βρίσκεται και εκείνη ανάμεσά τους. Μία λιτία αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία που αποτυπώνει το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα που τη συνόδευαν σε όλη της τη ζωή. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μία σπουδαία καλλιτέχνηδα που με τα ταλέντο και την κομψότητα, την αξιοπρέπειά της, κατέκτησε μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων. Πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό πολιτισμό. Η αυριανή εξόδιος ακολουθία Βασίλη δεν αποτελεί μόνο έναν αποχαιρετισμό σε μια μεγάλη ηθοποιό, αλλά και έναν φόρο τιμή σε μια γυναίκα που υπηρέτησε την τέχνη με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM σε λίγο. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Τι προβλέπει?
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Διαχειρίστρια στο κέντρο της Αθήνας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πιστή τήρηση του καταστατικού, είπαν στην ουσία οι δικαστές, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Βασίλη, με δικαστική απόφαση του άρθρου 29-37 κάθετος 2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας που κινήθηκε κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος μίσθωνε το διαμέρισμά του μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Μετά την απόφαση σταθμό, μπαίνει οριστικό δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία βραχυχρόνων μισθώσεων μέσα σε πολυκατοικίες. Πρόσεξε όμως, μόνο όταν ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκμετάλλευση του διαμερίσματος ως Airbnb δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά ότι τα διαμερίσματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και απαγόρευε την τουριστική ή επαγγελματική χρήση τους. Με βάση τώρα αυτή τη σημαντική δέσμευση των συνειδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, η απόφαση όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, μεν η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται γενική απαγόρευση των βραχυχρόνων μισθώσεων σε όλες τις πολυκατοικίες της χώρας, αλλά μόνο όταν το επιβάλλει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Γι' αυτό και η απόφαση σταθμός αυτή του μονομελούς έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της διαχειρίστριας, αφού έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη πολυκατοικία παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ανατρέπει την εύρεθμη λειτουργία της ιδιοκτησίας, προσβάλλει το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαβίωση και καλύπτει το ερμηνευτικό κενό των παλαιών κανονισμών, ξεκαθαρίζοντας ότι η έννοια της κατοικίας δεν ταυτίζεται με την τουριστική αξιοποίηση.
1: Και μην ξεχνάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσει βέβαια η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
2: Αυτό ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό θα το βρίσκουν αρκετοί ιδιοκτήτες μπροστά τους. Στις παλιές πολυκατοικίες οι κανονισμοί έγραφαν ούτως ή άλλως ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Πολλοί λοιπόν ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι το Airbnb είναι απλώς μια μίσθωση κατοικίας, άρα επιτρέπεται η εμπορική του εκμετάλλευση. Τώρα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εναλλαγή άγνωστων τουριστών συνιστά εμπορική τουριστική εκμετάλλευση και όχι συνήθη κατοικία. Συνεπώς, ο όρος αποκλειστική κατοικία των παλαιών κανονισμών πλέον λειτουργεί ως αυτόματο μπλόκο. Άρα, οπουδήποτε χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και κάπως να κάνουν την τροποποίηση. Μετά από τις νεότερες εξελίξεις, το δεδικασμένο αλλάζει και ριζικά, όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα στην αγορά του real estate. Πλέον οι ένοικοι αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο για να βάζουν φρένο στη λειτουργία των καταλυμάτων τύπου Airbnb, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού εφόσον αυτό γίνεται, αρκεί να προβλέπει αποκλειστικά στην χρήση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη διοκτησία με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Για το θέμα μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Η χρήση μιας κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι χρήση κατοικίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Επ' αυτού υπάρχει σωρία δικαστικών αποφάσεων που αυτό δεν αφισβητείται. Τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σε αντίθεση με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν πει αυτά που σας είπα, ότι δηλαδή η χρήση ενός σπιτιού για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα σε μια πολυκατοικία και εφόσον αυτό ρητά δεν απαγορεύεται σαν βραχυχρόνια μίσθωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είναι απόλυτα νόμιμη χρήση κατοικίας, έχει εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί αυτής που εξέδωσε την απόφαση αυτή έκανε την ερμηνεία ότι εφόσον το κτίριο το συγκεκριμένο είναι κτίριο κατοικιών και η χρήση τους με βάση την οικοδομική άδεια και τον κανονισμό είναι χρήση κατοικιών, απαγορεύεται η χρήση για βραχυχρόνια μίσθωση, διότι αυτό αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα λογικό άλμα που κατά την γνώμη μου δεν στηρίζεται ούτε στο νόμο, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση μάλλον επιβάλλει μια εξαιρετική δέσμευση επάνω στον τρόπο εκμετάλλευση τη περιουσία ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν φόρου για την περιουσία του, την έχουν αποκτήσει νόμιμα και τη χρησιμοποιούν επί χρόνια νόμιμα. Αν αυτό που, το οποίο προκύπτει από τη χρήση μια κατοικία μέσα σε μια πολυκατοικία υγεία. Είναι επανειλημμένες παραβιάσεις της κοινής ησυχίας, πάρτι κάθε μέρα κτλ. Δηλαδή μια κατάχρηση, μια συνεχής παρενόχληση εκεί. Προκάλεσαν να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των κανονισμών της πολυκατοικίας, οι οποίες απαγορεύουν σε κάθε συνδιοκτήτη την υπερβολική ενόχληση είτε με θορύβους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των υπολείπων ενίκων της πολυκατοικίας. Εφόσον δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κάθε άλλη προσπάθεια του να σταματήσει η χρήση αυτών των σπιτιών ως καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση είναι έξω από τα πλαίσια του νόμου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καταπολέμησης των κουνουπιών με ψεκασμούς σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό στην περιοχή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε μάλιστα οδηγίες σε Μιλία Σταθάκου.
4: Ακριβώς σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το πρωί, ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου πραγματοποίησαν στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή. Ο Δήμος Γλυφάδας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά της λίμωξης. Ωστόσο, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, δηλαδή να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατούν τα κατοικίδια τους μέσα στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες και αφορά έναν άνδρα άνω των 60 ετών που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 7 κρούσματα, ευτυχώς χωρίς κανένα θάνατο. 4 ασθενείς έχουν ήδη πάρει εισιτήριο, ενώ 3 νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να πούμε επίσης ότι 5 από τα περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του κυντήματος από μολυσμένα κοινά κουνούπια και για το λόγο αυτό συνιστούν μέτρα προφύλαξης, όπως είναι η χρήση έντομων αποθητικών και η απομάκρυνση του στάσης σε μπαλκόνι.
1: Λίγη απόψη η προθεσμία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τα λάθος θέματα, στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν 2 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι μάλιστα έγραψαν άριστα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει ο Θοδωρής Αξελός.
5: Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε Βασίλη κατά τη διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εκστάσεων, καθώς σε 2 υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων δόθηκαν κατά λάθος θέματα των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων σε σχετικό δελτίο τύπου διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εκστάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως αναφέρει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εκστάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας, όπως είπες και εσύ, στα 2 συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας χωρίς υπαιτιότητα των υποψηφίων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εκστάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει όπως αντιλαμβανόμαστε το κλίμα. Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι οι πανελλαδικές εκστάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων.

0: Την τελευταία επίσκεψη στο Κίεβο ως πρωθυπουργός της Βρετανίας πραγματοποιεί ο Κιρ Στάρμερ. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Τζέννη Κρυθαρά.
1: Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι στο τελευταίο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πηγές τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η οποία όπως αναφέρει θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρμαν τη Δευτέρα. Σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι ο κύριος Στάρμερ θα επιβεβαιώσει επίσης και τη στήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο εν ώψη του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο προσχώρησε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή δίνει σε βρετανικές αμυντικές εταιρείες πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη σειρά του Λονδίνου θα πρέπει να καλύπτει μέρος των αιτήσεων τόκων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν σήμερα Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, με πόσους βουλευτές έχει μείνει το κόμμα της Κουμουνδούρου? Το μέτρημα έχει χαθεί πλέον.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Είμαστε στους 15 βουλευτές, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επέστρεψε, αλλά και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος ενώ έχει προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα ότι θα παρατηθεί και θα παραδώσει την έδρα του, έχουμε φτάσει Πέμπτη κοντά στις 3 το μεσημέρι και ακόμα δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχε η συζήτηση περί παραιτήσεων την περασμένη εβδομάδα, μέχρι στιγμής, και αν εξαιρέσουμε τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος παραιτήθηκε τελευταίος, δεν έχουμε κύμα παραιτήσεων αλλά ανεξαρτητοποιήσεων, δηλαδή βουλευτών οι οποίοι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατάνε την έδρα τους, και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία και θα απασχολήσει και ήδη, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννούλη, προκαλεί και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους κάλεσε μέσω του, καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ο κύριος Γιαννούλης μέσω του σταθμού μας να παραδίδουν τις έδρες τους.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η κοινοβουλευτική ομάδα εχθές να συνεδριάσει με 7 μέλη. Την ώρα που είχε το 2023 είχαν εκλεγεί 47 βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, και από εκεί και πέρα μόλις πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο το πρωί εδώ στη Βουλή θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί φαίνεται πως θα διασταυρώσουν τα ξύβη τους ο κύριος Πολάκης με την κυρία Ρένα Δούρου. Σήμερα είχαμε τις ανεξαρτητοποιήσεις της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα και του κυρίου Μπάρκα. Η εκτίμηση είναι ότι και αύριο αυτό το παράδειγμα θα συνεχιστεί και μέχρι τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

0: στη σύλληψη ενός άνδρα 35 ετών, κυρίες και κύριοι, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά τη μεγάλη που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποίησε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας σπινθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ελεύθερος εντωμεταξύ, όπως με ενημερώνουν, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο χθεσινό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών.
1: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, Κυριακή τελικός.
2: Η Αργεντινή, λοιπόν, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττεις ποτέ με αυτήν την ομάδα, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία, αλλά κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή. Με 2-1 κέρδισε τα τρία λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Στις 10 θα παίξει με την Ισπανία. Κάτοχος του τίτλου, θυμίζω, η Αργεντινή. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο για τέταρτη φορά, προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Έχει 3 κατακτήσεις, 3 φορές φιναλίστ. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010. Για πρώτη φορά θα είναι σε τελικό η Αργεντινή και η Ισπανία. Χθες από ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες, χωρίς όμως μεγάλες φάσεις. Η Αγγλία στην επανάληψη το 55 προηγήθηκε με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά. Έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει 2 γκολ σε 7 λεπτά. Στο 85 ο Φερνάντες μετά ο μπαλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση έδωσε την νίκη πρόκριση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό. Η Αγγλία έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια της, αυτοκτόνησε τα τελευταία λεπτά και θα παίξει στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 12 απέναντι στη Γαλλία για την τρίτη-τέταρτη θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο θα απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, ο πρωταγωνιστής της μεγάλης πρόκρισης της Αργεντινής, μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Χαρακτήρισε κάτι τρελό αυτό που έγινε με την πρόκριση της ομάδας. Είναι τρελό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο. 5 συνεχόμενοι τελικοί, ακόμη ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου διαδοχικός. Ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πήραμε την μπάλα και με τη δύναμη του κόσμου πετύχαμε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά μπορείς να καταλάβεις ότι η χαρά είναι τεράστια. Πάμε τώρα στους Άγγλους, όπου για οδυνηρό αποκλεισμό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απογοήτευση στην Ατλάντα. Ο τίτλος της Daily Mail, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports, άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, ανέφερε. Πάντως ο Γερμανός.
0: Ακρός επικριτικός ήταν ο Βρετανικός τύπος.
2: Πάρα πολύ. Πάντως ο Γερμανός τεχνικός υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που πήρε και των αλλαγών που έκανε όταν η ομάδα προηγήθηκε. Ηγήθηκε η ομάδα του 1-0 και το γεγονός ότι πέρασε αμυντικούς και έπαιξε με άλλο σχήμα με 5 ουσιαστικά στόπερ. Να ακούσουμε τι είπε. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως είπα, και είχαμε την στιγμή και την εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας κάνοντας το 1-0. Πάντως η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τούχελ μέχρι το Euro του 2028.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, αν θα κρατηθεί.
2: Τον κρατάει, βέβαια. Γιατί θεωρούν καταρχήν ότι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν στέτοιες να φτάσουν τόσο ψηλά. Φτάσανε πάρα πολύ ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να είναι στον τελικό της Κυριακής. Και ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Προς το παρόν, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις συνέβη. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Είμαι συντετριμμένος για όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής ανήρτησαν πανό, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ύψωσαν πανό με σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas». Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που φαίνεται ότι αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, που απαγορεύει πανό για, και φυλάδια και σημαίες για πολιτικού διακριτικού περιεχομένου προς την Βρετανία για το θέμα των Φόκλαν.
0: Ναι.
2: Γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει τα νησιά Φόκλαν είναι η Βρετανική κυριαρχία. Και οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λο Σέσλο, κράτησαν το πανό χαμογελώντας και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στην εξέδρα. Δεν έχει γίνει γνωστό από πώς προήλθε αυτό το πανό και μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα η FIFA για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με την Βίτεσε στην Ολλανδία. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε θυμωμένος για την παρουσία της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε 4-1 από την Rapid. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ξεκάθαρες οι 9 θέσεις της ενδεκάδας εν όψη της Πάξη που θα παίξει με την ουγγρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League σχολίασε ο τεχνικός του Τριφυλιού, ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Η ΚΑΕΑ εκ τώρα στο μπάσκετ έδωσε προσωρινά παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έδρα, την Sunel Arena στα Νολιώσια, όσο διάστημα θα υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Basket League και την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ απέστειλε το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Τολιόπουλο, πάντα στο μπάσκετ, και ο 30χρονος διεθνής γκάρτ που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να επιστρέψει στον Άρη. Στα προημιτελικά του τουρνουά Open, Athens Open στο τέννις που γίνεται στο κέντρο της Φέρησης στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ. Τέλος, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου του Νικόλο Σκύρα, ο Χρήστος Τζόλης θα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο στο 2031. Βέβαια, απομένει συμφωνία των Κανιονιέριδων με την Club Breeze. Ο 24χρονος Έλληνας Εξτρέμ, όπως είπα, τα έχει βρει όλα. Με συμβόλαιο απολαβές το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη βελγική ομάδα προκειμένου να αρρωστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, και ο Τζόλης από το Βέλγιο να πάει στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στην Arsenal.
0: Ο καιρός. Ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, τα σορνιακέ. Καλό μεσημέρι.
1: Τι ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, από τα 5 με 6 πάμε στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, παρόλο την άνοδο των μελτεμιών, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά, και οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας μόνο. Οι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6 με 7 αποφόροι θερμοκρασίες, περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου, στην πεδιάδα του Αγρινίου τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βορειαδάκι 3 με 5, στο ανατολικά της Αττικής, στον Εβοϊκό δηλαδή μέχρι 6, θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά λόγω ακριβώς του βορεία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα
0: σαραντάρια. Κάτι διαβάζουμε για σαραντάρια.
1: Τα πρώτα σαραντάρια στο Αγρίνιο. Την Κυριακή πάλι 40 μέχρι την Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Φιώτα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, που ο υδάριος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Στην Αττική βέβαια δεν θα πιάσουμε 40, μέχρι 38-39 θα φτάσουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία πάλι θα υποχωρήσει. Θα έλεγα ένας ήπιος καύσωνας θα είναι αυτός, ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού έρχεται στην ώρα του, δηλαδή στις 20-22 Ιουλίου, που είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικά τα σαραντάρια.
0: Τάσο, εκτιμάς ότι αύριο τα μελτέμια θα δημιουργήσουν θέμα στην έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού?
1: Όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απαγορεύσεις σκαφών μεγάλων, αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτούν τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και οι μεταξύ οι επικοινωνίες με μικρά καΐκια μεταξύ των νησιών και κυρίως στις Κυκλάδες.
0: Πάντως εκδόθηκε χάρτης υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά αύριο, αφορά στις περιφέρειες Βορείου, Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από την αίθουσα ειδήσεων ότι είχαμε κλείσει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν αυτή την ώρα στο σημείο. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Απροσπέλαστη παραμένει η σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr ο ΠΚΕΠΕ δίωξε της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Εσκρέκα Παπακώστα Μπουκόρο Σενετάκη και νέες ανεξαρτητοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ στους 15 έπεσε ο αριθμός των βουλευτών. Διαβάζουμε επίσης στο enikos.gr την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Θεσσαλονίκη τέταρτη σύλληψη για τον φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι?
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
13: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
14: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Κτέλα Χαΐας.
16: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
15: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, να είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Εδώ,
0: 16
1: εδώ.
0: Του μήνα φτάσαμε, 16 Ιουλίου.
1: Πού φτάσαμε?
0: Είδες, Εύη μου, είδες πού φτάσαμε. Πού βαδίζουμε.
1: Έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε, σε εξωπέμπτη σήμερα για την εκπομπή. Εύη Βαλίκος μας καταρμάδωσε εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες. Έτσι και σήμερα μαζί, να δούμε τα νέα που μας έρχονται. Έρευνες, γεγονότα διάφορα ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. Μας δίνει και τροφή η Ελλάδα μερικές φορές. Έτσι για σχόλια. Εδώ θα είμαστε, προσωπικές εμπειρίες, θα έλεγα.
1: Προσωπικές εμπειρίες.
0: Ναι. Είτε από φίλους κοντινούς. Το λες και αυτό, γιατί δεν το λες?
1: Ναι.
0: Έχουμε διάφορα.
1: Έχω εγώ ένα φίλο φίλου μου που τι έχει κάνει καλά.
0: Το λες και αυτό, γιατί δεν το λες?
1: Ναι.
0: Έχουμε διάφορα.
1: Έχω εγώ ένα φίλο φίλου μου που τι έχει κάνει.

0: Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει να πεις.
1: Α, νομίζω ότι έχω κανονίσει για απόψε. Για πες.
0: Όχι. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα σου πω αυτό. Λοιπόν, λέει κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ραντεβού.
1: Ναι.
0: Πρώτο ραντεβού. Με γκομενάκια για καφέ, λέει αυτή. Ελώ, όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Που έρχεται η ώρα να πληρώσουμε. Έτσι. Βγάζω εγώ 10 ευρώ, δίνω στον καρσόνι. Λέει αυτή. Επιμένω. Έτσι. Αυτός δεν κάνει καμία κίνηση. Λοιπόν, ο σερβιτόρος του δίνει τα ρέστα.
1: Εκείνος
0: παίρνει τα ρέστα και τα βάζει στη τσέπη του. Χωρίζουμε.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτό είναι αληθινό περιστατικό.
0: Αληθινό περιστατικό.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Όχι ρε φίλε.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι.
1: Απαπα.
0: Ξέρω ότι το σεξ δεν το ξεκινάμε καλά σήμερα. Έτσι, το ξεκινάμε με αυτό το γεγονός.
1: Το ξεκινάμε χωρίς σεξ.
0: Έτσι, το ξεκινάμε χωρίς σεξ. Αλλά είναι δυνατόν να βγαίνεις πρώτο ραντεβού. Να μην δίνεις 10 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είναι 100 ευρώ, δεν είναι 200. Σε μια μέρα που άλλοι τα καίνε, ας πούμε, τα 100 και τα 200, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, ας πει και
0: άλλοι,
1: βία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ας πει και βία.
0: Λέμε, αυτοί οι άλλοι δεν υπάρχουν.
1: Σου ξαναλέω, ας πει και ναι. Βία. Ο καθένας τα δικά του.
0: Και διά. Όχι, κάνεις λάθος, γιατί ο καθένας τα δικά του. Έχει έρθει η ώρα και μου την έχουν πει. Ότι είναι και καλά ότι δεν είναι σωστό.
1: Είναι παράξενες εποχές.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: είναι.
1: Ότι δικαιολογείται.
0: Τι παράξενες εποχές είναι.
1: Δύσκολες.
0: Άμα πίνεις και νερό τέτοιο, απολύματα, με κορονοϊό.
1: Αχ, καλέ,
0: σε βαράει.
1: Σταμάτα πια.
0: Λοιπόν.
1: Λύσαξες.
0: Αλλά είναι δυνατόν 10 ευρώ να μην βγάλεις από την τσέπη να κεράσει, κερνάει άλλη. Εσύ παίρνεις τα ρέστα και τα βάζεις στην τσέπη.
1: Μου, τα 10 ευρώ είναι ή ότι ο άλλος πήγε να βγει και κερδισμένος.
0: Ρελαντέ. Τι κυκλοφορεί εκεί έξω, ήθελα να ξέρω δηλαδή. Ας πούμε λες εντάξει ρε παιδί μου, έχουν και κάποιο λόγο ας πούμε. Που θέλουν να σχετιστούν ας πούμε, ξέρεις, κάποιες ας πούμε μαζί σου. Εντάξει σου λέει, δεν είναι και τόσο ζώων. Ζώων είναι. Γιατί όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ζώων.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο όμως, ναι. Είναι που σε κάνουν να πεις ότι εντάξει. Άμα έχεις ζήσει τέτοια σκηνικά.
0: Τι. Τι κάνεις.
1: Περιμένεις τα χειρότερα.
0: Α ναι βέβαια.
2: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Nine brown eyes.
1: Τι έχεις, τι θέμα θα μας πεις στη συνέχεια?
2: Α, έχω να σας πω πολλά, πάρα πολλά.
1: Καλά, πολλά θα έχεις, αλλά...
2: Καταρχάς...
1: Ένα έτσι λίγο αλμυρό κάτι, ένα τυράκι.
2: Έχω διάφορα.
1: Ένα τρέιλερ.
2: Θα μιλήσουμε και για μέγεθος.
1: Το άκουσες το μέγεθος, πώς βγήκε, έτσι, με το σου το παχύ. Έτσι, της Μπακογιάννη, εκείνο το σου ήταν.
2: Το σου.
1: Ναι. Mm. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις προς το παρόν, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Εκεί πηγαίνουμε να σας πούμε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία.
2: Βεβαίως στα social media μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Ευχαριστούμε.
1: Να δώσουμε χαιρετισμούς στο Γιάννη.
2: Βεβαίως, τα φιλιά μας.
1: Βέβαια, στη Μαριάννα. Στην Αφροδίτη.
2: Τα φιλιά μας σε όλους εσάς που έτσι έχετε στείλει ήδη τις καλημέρα, καλησπέρα σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Πέμπτη. Είναι 16 του μήνα. Το θυμάσαι το χαλάκι, τι ώρα που ήτανε?
1: Εκείνο με
0: μουσική διαφήμιση. Είναι.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι
1: είναι
0: και Levi's, αλλά δεν θα πάρω και όρκο.
1: Αχ, δεν μου έρχεται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, το λες ρε παιδί μου, ερωτικό χαλάκι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλή εδώ, Κοσμός και Δραμάτος εδώ, σαν σήμερα εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα, για να δούμε
0: σήμερα
1: τι συνέβη σε τούτο τον έρμο κόσμο, σαν σήμερα 16 Ιουλίου.
0: Ήμασταν σε εκπομπή πάλι, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι.
1: Το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. 1661 το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την Τράπεζα της Στοκχόλμης. 1950, 173.850 θεατές, ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολουθούν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας-Ουρουγουάης. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1993, ομόφωνα αθώους για όλες τις κατηγορίες, κρίνει το πρώτο τριμελές πλημελιό δικείο Πειραιά τον Γιάννη Αλαφούζο και τους 5 συγκατηγορούμενους του για την υπόθεση του πλοίου Ασπρονήσι. 1993, το δικαστήριο αθώνει τον επιχειρηματία Γιώργο Λούβαρη, καθώς και 3 απόστρατους αξιωματικούς που κατηγορούνταν για απιστία και ηθική αυτουργία στην υπόθεση της αγοράς βλημάτων των πυράβλων Magic. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 16 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έτσι, κάποιο μέτρο που μπορείς να έχεις μέσα σου για να δεις αν είσαι πολύ τυπικά υγιής, αν είσαι από 40 και πάνω βέβαια, δεν σε πιάνεις ένα ακόμα, είσαι μικρή, και βλέπω εδώ πέρα για το περπάτημα και για τις σκάλες. Λοιπόν, αν μπορείς να ανέβεις πάνω από 10 σκαλιά, λέει εδώ η έρευνα, χωρίς να σταματήσεις να λαχανιάσεις, έτσι να πάρεις ανάσα δηλαδή, ή αν περπατήσεις 4 τετράγωνα, χωρίς να σταματήσεις, λαχανιασμένη, έχεις μια καλή υγεία, λέει εδώ πέρα η έρευνα. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Ανεβαίνω καθημερινά αρκετά σκαλιά, οπότε...
0: Εσύ δεν είσαι 40, λέει από 40 και πάνω. Είναι αυτό.
1: Εντάξει, κάνω από τώρα τα τεστ μου.
0: Ναι, και εμένα μου φαίνεται γελίο, ας πούμε.
1: Μου φαίνεται έτσι, λίγο,
0: είναι
1: βασικά.
0: Πολύ λίγο, ναι. Αυτό λέω και εγώ, πολύ λίγο. Ειδικά για τα σκαλιά, 10 σκαλιά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να φεύγεις από αυτή τη ζωή για να μην μπορείς να ανέβεις 10 σκαλιά, ας πούμε. Και δεν στο έχουν πει απλά.
1: Έτσι, κοίτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος
0: είναι ευγενικός.
1: Δεν περπατάει, δεν θα πει, καθόλου.
0: Τι να πεις, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κόσμος που δεν περπατάει.
0: Υπάρχει πολλής. Είναι και ο τρόπος ζωής που σε βοηθάει ακόμα περισσότερο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό να βάζεις το περπάτημα στη ζωή σου. Σε κάθε περίπτωση, σε βοηθάει σε πάρα πολλά
0: πράγματα. Εσείς οι οποίοι είσαστε πάνω από 40, κυρίως άντρες αλλά και γυναίκες, κοιτάξτε να το δείτε. Έτσι, αν περπατάτε δηλαδή 4 στενά σερί, χωρίς να σταματήσετε να... και να λαχανιάσετε, ή πάνω από 10 σκαλιά, είσαστε καλά στην υγεία σας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα ο επιστήμονας.
1: Θα το έχουμε στο νου μας τώρα.
0: Είσαι 40, παιδί μου.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου
0: είσαι,
1: για μετά.
0: Δεν είσαι. Μα είσαι μικρή ακόμα.
1: Θα έχουν αλλάξει λες οι έρευνες μέχρι τότε.
0: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Καλά, δεν κρατιέται.
0: Θέλω να φανταστείς κάτι.
1: Ό,τι θες να φανταστώ.
0: Ότι
1: πρόσεξε που θα το πάω.
0: Είσαι στην Αθήνα, βράδυ, ξέρω εγώ, ξημερώματα, γυρνάς από διασκέδαση.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Και ξαφνικά.
1: Έχω καιρό να το κάνω, για πες, ναι.
0: Γεμίζει ο δρόμος από 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Στο σκοτάδι, στο φως τώρα.
0: Παιδί μου, είναι λυκαβιές, καταλαβαίνεις. Έχει αρχίσει να ξημερώνει.
1: Ναι.
0: Και πετάγονται μέσα στη μέση του δρόμου 15 ημίγυμνες χορεύτριες.
1: Θα πω ότι φταίει το ποτό και θα το κόψω. Δεν θα ξαναπιώ τέτοιο ποτό. Τορκίζομαι.
0: Αυτό έζησαν κάποιοι περαστικοί στην Αθήνα, στη Μιχαλακοπούλου.
1: Να.
0: Όπου πήρε φωτιά, λέει, ένα στριπτιτζάδικο.
1: Αυτά είναι.
0: Και πετάχτηκαν όλοι έξω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Από πήρε φωτιά το στριπτιτζάδικο.
0: Δεν ξέρω. Γίνεται έρευνα, λέει, από την πυροσβεστική.
1: Έτσι. Κορίτσια, να αποσύρετε, τη βγάζετε, μην παίρνουμε φωτιά.
0: Αυτό δηλαδή. Πόσο φωτιά ήταν αυτές οι χορεύτερες, παιδιά.
1: Έχουμε πρόγραμμα φωτιά. Λέει το στριπτιτζάδικο σε διαφήμιση. Και εγώ είμαστε κάθε βράδυ.
0: Σοβαρό το επεισόδιο, βέβαια. Έτσι, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη κατάληξη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε πολλά ακόμα εδώ. Να σας πούμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Σήμερα Πέμπτη, 16 του μήνα, 16 Ιουλίου. Έτσι.
1: Γοργά, γοργά περνάει.
0: Μια χαρά. Και ένας λόγος για να χωρίσει κάποιον, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι την πρώτη φορά που θα κάνει σεξ. Mm-hmm. Έτσι, αυτός να σου λέει συνέχεια, πες μου πως μ' αγαπάς. Πες μου πως μ' αγαπάς την ώρα του σεξ. Την πρώτη
1: έχει
0: φορά.
1: Διαλέξια.
0: Την πρώτη φορά.
1: Τι είναι, κάνε πως μ' αγαπάς ήταν ή όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ή δεν ήταν Αλέξια.
0: Δεν ξέρω από Αλέξια τέτοιου είδους. Λοιπόν, εγώ ξέρω το μαύρο άσπρο μόνο. Λοιπόν, πες μου ότι με αγαπάς ήταν η φράση που έλεγε αυτός την πρώτη φορά που έκανε σεξ με αυτήν. Οπότε τον χωρίζει τον άλλον.
1: Έχει δίκιο, δεν ήταν Αλέξια.
0: Μας μπερδεύεις.
1: Το κάνει πως με αγαπάς. Τώρα δεν νομίζω. Συνήθως οι άντρες δεν θα ρωτήσουν το πες μου πως με αγαπάς. Άλλα πράγματα θα ρωτάνε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω διάφορες περιπτώσεις και διάφορες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως επίσης μπορείς να ξεχωρίσεις εδώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας τάβρος υπερβολικός σε αυτήν την ιστορία που θα σου πω τώρα. Είναι που ξεκινάει αυτός να κάνει σεξ με αυτήν. Έρχεται και ξεκινάει τα γιουβαρλάκια μου και μπιφτεκάκι μου. Τσουτζουκάκι μου, κάνεις λάθος. Τελειώνει η πρώτη φορά. Έτσι. Πας στο σπίτι σου εσύ μπιφτεκάκι, τσουτζουκάκι.
1: Και μετά γίνει το παϊδάκι μου.
0: Και σου στέλνει μήνυμα αφού ξέρεις πως σου αγαπάω μπιφτεκάκι μου.
1: Νομίζω ότι πεινάει ο συγκεκριμένος
0: δεν
1: τύπος.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Πρέπει να του μαγειρέψεις. Μάλλον αυτό το μήνυμα σου περνάει.
0: Και δεν είναι και vegetarian.
1: Προφανώς.
0: Αχ, Παναγία μου, τι να διαβάσεις περισσότερο. Δηλαδή τα ψάχνω κι εγώ. Έτσι, μπας και βρω κάτι να σωθούμε. Δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Δεύτερη ώρα ξεκινήσαμε ήδη. Καλώς ορίσατε. Έτσι θα το πάμε όλο το καλοκαίρι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Τώρα έξω, μέσα. Πάντως εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και ψυχολογικά δηλαδή κοντά σας. Να σας κρατάμε το χέρι στα δύσκολα. Έτσι, με τις μουσικές και με αυτά εδώ που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Καλώς ορίσατε.

0: δώσε πόνο τώρα. Ορίστε. Έχεις όλο τον χρόνο. Έχεις όλο τον χρόνο να μας πεις. Και εγώ να φάω.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Έχει φέρει κάτι ωραίο κουλουράκια. Μαλακά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω
0: για
1: τώρα.
0: Μοιρά.
1: Θα γίνεις ακόμα πιο περιγραφικός. Τι θα κάνεις.
0: Με αυτό το αλμυρό θέλει κάτι να εννοήσει ο ποιητής.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ήξερες εσύ ως άντρας τώρα.
0: Εδώ βήχει, πάμε παρακάτω.
1: Ότι υπάρχει κάποιο κόλπο των ανδρών για περισσότερο σεξ.
0: Εννοείται.
1: Ποιο είναι.
0: Τα μυστικά δεν λέγονται.
1: Μα εδώ τώρα έχω μία έρευνα, ένα θέμα μάλλον, που λέει ότι οι άντρες έχουν ένα κόλπο για να κάνουν περισσότερο σεξ.
0: Τουλάχιστον ένα κόλπο θα έχουν, ναι.
1: Και είναι ο Μόνς Μπέντιξεν που μιλάει, καθηγητής ψυχολογίας στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όταν λέει οι άντρες συναντήθηκαν με κάποιες γυναίκες στα πλαίσια της μελέτης, η μισή εκ των αρένων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα. Ενώ οι περισσότερες γυναίκες δεν ενδιαφέρονταν. Βάλανε μαζί γυναίκες και άντρες, ρε παιδί μου, και... Λοιπόν, ένας άντρας που δίνει την εντύπωση ότι θέλει να κάνει σεξ με οποιανδήποτε, οποτεδήποτε κτλ. Θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Οι άντρες, τι αντίθετο αποτέλεσμα, τι εννοείς.
1: Καμία γυναίκα δεν θα πηγαίνει μαζί του.
0: Α, ναι.
1: Οι άντρες που παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για την ερωτική επαφή από ότι πραγματικά τους ενδιαφέρει... Είναι εκείνοι που έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό. Θες να πεις.
1: Εδώ σου λέει ότι οι γυναίκες πραγματικά δεν είχαν διάθεση να κάνουν
0: πραγματικά.
1: Σεξ. Αυτή είναι η ψυχολόγοι κάναν την
0: εσύ
1: μελέτη.
0: Εσύ που είσαι γυναίκα τώρα, πες μου εσύ, υπάρχει περίπτωση να σου αρέσει κάποιος και να μην κάνεις κάτι για να τον εξιτάρεις περισσότερο. Ή να μην του δώσεις λαβή, ας πούμε.
1: Ανάλογα στη φάση που θα είναι.
0: Λέω, σε αυτή τη φάση που είσαι.
1: Σε αυτή τη φάση που είμαι δεν θα με ενδιαφέρει κάποιος άλλος.
0: Δεν εννοώ στην παντρεμένη φάση. Ενώ είσαι στη φάση που βλέπεις τον άλλον, ναι.
1: Είσαι ελεύθερη, λες... κυκλοφορείς ρε παιδί μου. Αυτό και εννοώ. Συναντάς κάποιον.
0: Στη φάση εκείνη που ήσουν, τέλος πάντων την παλιά, την ωραία
1: αν
0: φάση.
1: Αν μου αρέσει κάποιος.
0: Αλλά δεν το δίνεις κατευθείαν. Τον πας γύρω-γύρω.
1: Δεν έχω κολλήματα.
0: Πες το έτσι.
1: Εάν κάποιος μου αρέσει, μου αρέσει αυτό. Τέλος.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είμαι από τα ίξα φίξης γενικά. Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό και καλά για να κερδίσουν, να τους τραβήξουν τους άλλους. Δεν ξέρω αν τους τραβάνε τελικά. Με αυτή
1: εδώ η μελέτη αυτή λέει ότι οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα για να τους τσιγκλίσουν τους άντρες.
0: Μάλιστα.
1: Απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την ωρεοπάθεια που μπορεί να έχουν. Λοιπόν, ο καθηγητής Leif Edward Ottesen Kenner από αυτό το τμήμα ψυχολογίας της Νορβηγίας, Νορβηγικού Πανεπιστημίου, λέει ότι πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να κρατήσουν την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν αυτή τη στρατηγική απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν την αίσθηση ότι αρέσω, ενώ οι άντρες παίζουν το αντίθετο παιχνίδι προκειμένου να καταφέρουν να ρίξουν κάποια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τι οπότε πω, κορίτσια,
1: όταν
0: με
1: βλέπετε,
0: λίγο, βέβαια,
1: όταν
0: το,
1: βλέπετε
0: κομμάτι...
1: το στυλ αυτό το αδιάφορο, μπορεί και να μην ισχύει,
0: το λέει το
1: να είναι τεχνική.
0: Ναι, το λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, βρε καλώς, το λέω το πάθος το παράφορο.
0: Αυτό, ακρό.

0: Λοιπόν, βέβαια με μπέρδεσες λίγο προηγουμένως με το θέμα σου. Έτσι. Γιατί με ρώτησες αν μπορούν οι άντρες, αν έχουν τρόπο να κρατάνε τεχνική... περισσότερο το σεξ από ό,τι καταλάβω.
1: Είναι η τεχνική των αντρών για να κάνουν περισσότερο σεξ. Ναι. Να το παίζουν αδιάφοροι για αυτό.
0: Εντάξει, νόμιζα στο κρεβάτι.
1: Έχουν περισσότερες επιτυχίες. Όχι,
0: νόμιζα στο κρεβάτι διάρκεια.
1: Όχι, όχι, όχι. Να. Είναι η πρακτική που έχουν, η τεχνική που εφαρμόζουν όταν κυκλοφορούν εκεί έξω, προκειμένου να έχουν περισσότερες επιτυχίες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Όταν θέλω κάτι, το λέω. Και εκτιμώ και όταν η άλλη θέλει κάτι να το λέει αμέσως και να μην παίζει, γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ναι. Έτσι, γενικότερα, ίσως να έχω εκτιμήσει γυναίκες που το λένε κατευθείαν ή το δείχνουν κατευθείαν σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ τελευταίο ημίωρο, Πέμπτης, εξωπέμπτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε το πώς, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταίο ημίωρο 5η 16 Ιουλίου. Καλωσορίσατε και καλές διακοπές σε εσάς που ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Από αυτά που κυκλοφορούν στον τοίχο, είναι ένα ζευγάρι, έτσι καταλαβαίνεις, βενετσιάνικο το στυλ. Και λέει ο άντρας στη γυναίκα, μωρό μου, άντε πάλι. Αν ήμασταν κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί, αν κοιμόμασταν μαζί, αν ξυπνούσαμε μαζί, αν τρώγαμε μαζί, αν κάναμε τις δουλειές μαζί, τι θα ήμασταν? Και ρωτάει η γυναίκα, φαντάρι.
0: Παλιό είναι αυτό, ναι, αλλά καλό.
1: Πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω επίσης, θα σου μεταφέρω πάλι κάτι από τον τοίχο, επειδή ξέρω τις επιχειρηματικές σου ανησυχίες, ναι, κυκλοφορεί έτσι μια ιδέα να βγάλουμε παγωτό με γεύση Ζάναξ και Λεξοτανίλ να ξεσκιστούμε στο χρήμα. Είδες επιχειρηματικό, ναι, σχεδιασμός. Επειδή ψάχνεσαι και θέλεις κάτι να φτιάξεις.
0: Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χωρίσεις κάποιον γιατί η μαμά του λέει ότι μαδάς πολύ?
1: Έλα μου.
0: Δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω εδώ. Λέει, χώρισα κάποιον γιατί η μάνα του δεν ήθελε τα μακριά μου μαλλιά και το έλεγε συνέχεια να τα κόψω επειδή μαδάω σε όλο το σπίτι.
1: Και αυτός δεν της έλεγε.
0: Δεν λέει.
1: Μάλλον εκεί ήταν το πρόβλημα, όχι στο τι έλεγε η πεθερά, αλλά στο τι έλεγε αυτός.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Γιατί αν αυτός έλεγε, ναι μαμάκα μου έχεις δίκιο, και πήγαινε και της έλεγε, πρέπει να κουρευτείς γιατί η μαμά μου λέει αυτό. Εντάξει.
0: Α, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
1: Απαπα. Ναι, όχι, για είπαμε. Ναι, οι πεθερές, και το βλέπω να μου έρχεται, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και βάζω μέσα.
0: Αχ, ευτυχώς, εγώ
1: μόνο για σημαντικούς
0: πλέον
1: λόγους.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να χωρίσεις κάποια η οποία στο πρώτο ραντεβού σε ρώτησε τα πάντα τα οικονομικά σου. Έτσι δεν είναι?
1: Τι πράγμα.
0: Τι δουλειά κάνεις, πόσα λεφτά έχεις, τι σπίτι έχεις. Όλα σε πρώτο ραντεβού, πώς το βλέπεις? Τη χώρισα, λέει, γιατί δεν μπορούσα.
1: Τρομακτικό λίγο.
0: Να μου ζητάει το ε9, δεν είναι αυτό?
1: Πάντως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι
0: είχε δίκιο,
1: μου έχει, όχι,
0: σου έχει τύχει,
1: μου έχει δώσει σαν συμβουλή εντός εισαγωγικών μια πολύ παλιά καραβάνα,
0: ναι,
1: η οποία δεν μπορώ να πω τι επάγγελμα έκανε, αλλά μπορείτε να φανταστείτε. Ότι πριν πέσει στο κρεβάτι, λέει, με τον άλλο, να πρέπει να ξέρει το ε9 του. Και όταν γύρισα και της είπα, όταν εγώ γύρισα και της είπα, ότι, τέλος πάντων το όνομά της, εγώ δεν μπορώ έτσι, της λέω, είμαι συναισθηματικός τύπος, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζουν αυτά. Γύρισε και μου είπε, δεν θα πας ποτέ μπροστά. Η συγκεκριμένη είχε και είχε δύο διαμερίσματα δικά της και ένα εξοχικό.
0: Πήγε μπροστά, δηλαδή.
1: Πήγε μπροστά οικονομικά.
0: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν ρώτησα ποτέ στη ζωή μου, πραγματικά.
1: Παρομοίως.
0: Και στο μηδέν, δηλαδή, να είναι ο άλλος. Η άλλη, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει το αν ο άλλος είναι ή όχι στο μηδέν. Με νοιάζει το τι κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο μηδέν,
0: ναι,
1: και έχει αφαιθεί στο να είναι στο μηδέν.
0: Ναι, και προχωράει και είναι στο μηδέν.
1: Ναι. Αυτό θα με ενοχλήσει. Αν δεις κάποιον όμως που είναι στο μηδέν και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αλλάξει την κατάστασή του.
0: Να πάει στο 0,1.
1: Ό,τι μπορεί.
0: Ναι, ό,τι μπορεί.
1: Ό,τι μπορεί, ναι. Εκεί εννοείται ότι γίνεσαι συμπαραστάτης.
0: Καλά, ναι, βέβαια.

0: Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορες κινήσεις που γίνονται γιατί για να πάνε να καθαρίσουν τις θάλασσες. Uh-huh. Όχι απ' έξω όμως.
1: Όχι, μέσα στο βυθό. Ναι.
0: Λοιπόν, μια τελευταία κίνηση που έγινε στην Αθήνα όμως, uh-huh. όχι εδώ. Και αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες ιδιωτικά τέλος πάντων uh-huh. να καθαρίσουν. Στο ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου. Mm-hmm. Πόσα βγάλανε
1: τόνους.
0: Ναι, πόσους τόνους βγάλανε με σκουπίδια, τα οποία το 75% είναι ανακυκλώσιμο. Εν τω μεταξύ εκεί είναι που έχει και πώς το λένε, εκεί βγαίνουν κελίματα. Έχει ποτάμι και έχουν κελίματα εκεί. Έτσι με τις υγείες σας.
1: 4 τόνους.
0: 11.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια μέρα 11 τόνους. Έτσι. Τι πω.
1: Τραγικό.
0: 11 τόνους. Το πρόγραμμα είναι το We See More. Mm-hmm. Έτσι. Και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός στην Αθήνα, στο Παλαιό Φάλαιρο τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο περίπου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μόνο σε μια ακτή ουσιαστικά. 11 τόνους σκουπίδια.
1: Μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, εκεί κάπου κοντά κολυμπάνε ο κόσμος. Έτσι,
1: και παιδάκια.
0: Γιατί τα παιδάκια τι είναι, για τα παιδάκια πάνε οι μισοί.
1: Είναι και πιο ευάλωτα, ναι.
0: Γι' αυτό βουτάνε. Είναι εμβολιασμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μην παθαίνουν τίποτα μετά. Mm-hmm. Δεν είναι τεράστιο νούμερο.
1: Είναι. Είναι.
0: Και φαντάσου εντωμεταξύ ότι γίνονται συχνοί καθαρισμοί. Συχνοί, δηλαδή έχουν ξαναγίνει καθαρισμοί. Δηλαδή αυτοί οι 11 τόνοι δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Εκτός ναι. και αν κάνανε, ξέρω εγώ, βρήκαν ένα μέρος το οποίο δεν είχε καθαριστεί και κάνανε τώρα τον καθαρισμό. Είναι απίστευτο όμως, απίστευτο.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι απλά.
0: Έτσι τελειώνουμε, φεύγουμε. Εδώ από το στούντιο αποχωρούμε ησύχως.
1: Ησύχως κιόλας.
0: Ησύχως για να επιστρέψουμε αύριο. Όλες οι απορίες στο Messenger, εννοείται.
1: Εννοείται, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Έτσι, ό,τι διαβάσαμε είναι στο ίντερνετ δηλαδή. Έτσι, και από ιατρικά site μπορώ να σου πω. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα πούμε. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός
17: σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Αιώλου στο Παλαιοφάλιρο, λόγω σύγκρουσης σειρμού του τραμ με τρίκυκλο όχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 9χρονου κοριτσιού. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούση. Ευθείες βολές στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις 7 υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που τέθηκαν στο αρχείο. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διώξεις ασκήθηκαν στο μεταξύ σε 22 άτομα, εκ των οποίων στους βουλευτές Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκα και Μπουκόρο σε βαθμό πλημελήματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή υπέβαλαν 63 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται στο μεταξύ και οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα που μένει πλέον με 15 βουλευτές μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Από τις 26 του μηνός θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 24 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία σε 7 από τα 8 καταστήματα που ελέγχθηκαν. Οι ασθενείς είχαν καταναλώσει κοτόπουλο, το οποίο είχε διαθέσει συγκεκριμένος προμηθευτής την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Έφτασε πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα ο 31 ετών Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσελέ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
19: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Ενκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή, γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε, τι έγινε?
3: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004. Στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Τα γκρίκο. Γκρίκο.
3: Ναι, την Γκρίκο λέω, τη λέμε στην περιοχή της Απουλίας, και Γκρέκο την λένε στην Καλαβρία.
4: Γκρεκάνικα τη λέμε.
3: Σαν γκρεκάνικα.
4: Αλλά το λέμε όλα γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
3: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου.
4: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουν Γερμανία, που έπαιζα μουσική. Είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε, και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, και λέει ναι, αλλά έφυγα εγώ και η Δώρα έμεινε τότε και ήρθε μερικά χρόνια μετά. Αλλά στο ενδιάμεσο γνώρισα τον Κώστα, όπου είχε και αυτό την ιδέα, και έτσι το βάλαμε.
3: Και δεν έλεγε ναι.
0: Εσύ, Μιχάλη, πώς τους συνάντησες?
1: Εμένα με βρήκαν λίγο μετά. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Βαγγέλη, ένα ιστορικό τηλεφώνημα. Ψάχναν για κιθαρίστα, και η Δώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης με συνέστησε. Είπε, πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Μετά από εκείνο το ραντεβού είπα επιλέξεις στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία την Δουλφή, που ήταν παρούσα μετά, που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα, σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
3: Και μας έκαψε.
0: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
2: Εγώ ήταν να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει η κινητοποίηση, και

0: ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε, αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα γιατί η Καρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
1: Α, οπότε... πηγαίνουν και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Κάνε τέτοια.
0: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, είχε ένα άγχος αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός ο Κώστας ο Μπαμπούλας και λέει: Παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: Έχουμε μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσες να έρθεις να παίξεις μαζί μας? Και λέω: Ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
1: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε λοιπόν να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο. Και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Ευαγγέλη, το 80...
3: Όχι, πιο... Ναι, γύρω στο 81, νομίζω, 81 με 83 και ανάμεσα.
2: Κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν αρχίσω εγώ τα ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το «Ρία μου Πιτσουλίνα» που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του, τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλι για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος έγινε και συνεργάτης και φίλος.
1: Το έχουμε αυτό το άκουσμα, μπορούμε να το παίξουμε τώρα?
3: Μουλιά μου Πισουλίνα.
2: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας ό,τι βγει, γιατί ναι, έχουμε καιρό ναι, να το παίξουμε. Ναι. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο?
3: Ναι. Ό,τι θέλετε.
2: Αυτό ναι, δεν ξέρω. Πρόχειρο διαγώνισμα.

0: Αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα.
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι, ε.
2: Έχουμε 20 χρόνια να το
1: παίξουμε. Όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μια και είπαμε και μεθαύριο για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή.
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η πέτρα χορεύει.
2: Έχει, πέτρα που χορεύει. Ντοκιμαντέρ, έχει και ελάχιστη μυθοπλασία. Το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο 100% ας πούμε αυθόρμητο. Έχει και κάποια οργάνωση, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το κόνσεπτ είναι ότι μας είχαν καλωδιώσει με μικροφωνάκια και μας είχαν αμολύσει στα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Σαλέντο, να δούμε τους φίλους που είχαμε εκεί πέρα, τους γνωστούς και τα λοιπά. Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε
2: συνεννοηθεί, έτσι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο, δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
0: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξανά φέρνουν στη ζωή τους.
2: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα τους. Εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
0: Ήταν βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη.
2: Ήταν βαρύδι, ναι, για την
0: Ιταλία μετά τον πόλεμο.
2: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνη από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
0: Αυτός ήταν φασίστας ήταν.
2: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
0: Σωστά, ναι. άλλωστε κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά.
1: «Η πέτρα που χορεύει», ναι.
0: Και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού που μπορεί να το δει ο κόσμος.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Υπάρχει.
0: Εκεί το είδα εγώ.
2: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
2: encardia.gr,
0: είναι,
2: ναι,
0: όλο το. Μία, ναι, από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές αυτή τη δουλειά είναι που έχετε βρει, έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κουρλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κουρλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε περάσει από το μυαλό ότι υπάρχει, είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε που είχαμε πάει εκεί, που είναι, ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει, κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με τον Φράνκο. Και λέω, ποιο Φράνκο? Μου λέει, το Φράνκο Κολιανό. Λέω, ποιο Κολιανό? Ένας Κολιανό, λέω, έχει γράψει το άντρα μου πάει. Μου λέει, αυτός. Είναι ζωντανός, λέω, αυτός. Φυσικά μου λέει, είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
2: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: 70 ήταν, 70.
2: Κοντά στα 70 ήταν.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό έχει γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι η παραγωγή που... μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και... Πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε το ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα και συγκεκριμένα στο σταθμό του Κάπο Ντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη, ας πούμε, που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου? Και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
0: Από εκεί ήταν η έμπνευση για ήταν να η έμπνευση, το
1: γράψω. Πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ και στο φεγγάρι με θυμώ να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εγώ. Το λέω, το ακούτε στα αγγλικά.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Θα τα ακούσουμε. Να πω και εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να μην πεις. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
10: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο Παλαιοφάλιρο λόγω σύγκρουσης του τραμ με τρίκυκλο όχημα με αποτέλεσμα το τραυματισμό 9χρονης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Εργάνη της Ροδόπης. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο το μέτωπο στο Κυλικής σε ύφεση φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διώξεις για πλημελήματα ασκήθηκαν σε Παπακώστα, Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Αντένα Πάτρας. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.
4: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά κουνιόμαστε και εμείς.
0: Υπάρχουν ακούνητοι?
2: Όχι, υπάρχουν φυσικά και τι υπάρχουν.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους
0: καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνητοι.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο, ας πούμε, ηχητικό. Αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία, καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη, το λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι Εγκαρδία σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ένα πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την
0: έννοια. Ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι αυτό το μύθο, αυτό το... Οπότε είπαμε με τον Βαγγέλη, να, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύηχο.
1: Είπαμε ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκο, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική, χωρίς να είμαστε κι εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου, ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές. Έχεις επισκεφθεί την περιοχή?
2: Άμα βάλεις Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια?
2: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Δηλαδή είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου, που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, ναι, θα έλεγα ότι ήταν η πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες?
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω, ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο, ας πούμε, ο πρωτεβουσιάνος, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδερφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι. Άμα πας, δηλαδή, από την Ελλάδα στη κάτω Ιταλία, πας την καλημέρα και πιεις ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, θα σε ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το να τάλλω, με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδερφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα γιατί δεν θυμάμαι τον
2: Πρόμο.
1: Ο Λαμπέρτο Πρόμο, μπράβο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς, λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη, λέει, ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε, λέει, τους οθονούς, λέει, όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε, λέει, αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει, ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
3: Βέβαια, να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι, εντάξει, η Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους αυτό. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγλικά, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους, δεν είναι ότι...
1: Επίσης, μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
2: Ήταν μια γιαγιά και είδε τους Έλληνες που κατεβήκαν από το πούλμα και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι?
0: Υπάρχει και άλλη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες του κόσμου.
0: Τι θα παίξετε?
1: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

0: 95,3.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.

0: Στέλλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της Κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

0: πως μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
1: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή, μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά καταλαβαίνει τα αυτή μου, δεν έχω άλλα.
2: Έχει στοιχεία. Το Σπανάκο, το σήμα της ΕΡΤ έχει μέσα, και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη Φρουτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
1: Και
2: εδώ με κουτόχορτο, με άλλα λόγια.
1: Και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι η Εγκαρδία ξεκίνησαν να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της Κάτω Ιταλίας. Ναι, μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα, για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στο κορονοϊό. Δηλαδή, ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιο του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο, έτσι, και για πρώτη φορά οι Εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
2: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το αίσθησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
1: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας η φως, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
0: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίησης, θεάτρου, μουσική?
2: Δεν ήταν, όχι, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
1: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δικική Δημουλά.
2: Στα πλαίσια των Εγκαρδία μιλάω πάντα, έτσι. Δεν μιλάμε για προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη τους Πόνους της Παναγίας, ας πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Είχαμε κάνει Δικική Δημουλά για μια ταινία.
1: Τον πληθυντικό αριθμό.
2: Το πληθυντικό αριθμό, ναι.
1: Αυτό ήταν η πρώτη φορά, ίσως, που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
0: Από εκεί είναι ο ήλικος
1: που θα παίξουμε τώρα. Ωραία.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς? Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στο Σοφό Ασπροπύργου λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 2 ελικοπτέρων. Νέο μέτωπο αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην κοινότητα της Εργάνης στη Ροδόπιο, που επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω σύγκρουσης του τραμ με τρίκυκλο όχημα. Τραυματίστηκε ένα κορίτσι 9 ετών που διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Ντουμπάι μετά από εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα το πρακτορείο ειδήσεων FARS, το οποίο ελέγχεται από τους φρουρείς της Επανάστασης, αναφέρει ότι οι Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές στον Μπαντάρα Μπάς και στη νήσο Κέσμου κοντά στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ εξετάζει νέα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από τις 26 του μηνός θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή υπέβαλαν 63 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα που μένει με 15 βουλευτές μετά από την ανεξαρτητοποίηση των Τσαπανίδου, Μπάρκα και Βέτα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610 43 46 92.
10: για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
11: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ, την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
12: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Σε μία ώρα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League που θα αρχίσει στις 22 Αυγούστου. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά που γίνεται στο Κστά της Ελβετίας, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 2-1 σετ τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα.
13: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
14: Την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Είναι μια ιδιαίτερη, το επαναλαμβάνω, εκπομπή, μια ξεχωριστή εκπομπή. Καταρχάς είναι η υλοποίηση μιας υπόσχεσης, γιατί σας είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες που ήταν και πάλι εδώ, ότι η Εγκαρδία θα είναι εδώ σε μια ολόκληρη δίωρη εκπομπή και σήμερα το υλοποιούμε. Παιδιά, το συγκρότημα, τι συγκρότημα είναι, ένα συγκρότημα το οποίο μεταφέρει ήχους από την κάτω Ιταλία?
1: Όταν ξεκινήσαμε, ξεκίνησα από την αγάπη για τη μουσική αυτή. Δηλαδή μας άρεσαν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά δεν υπήρχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ βαθιά. Και πάρα πολλά είχαν βέβαια που να ξέρουμε. Είχαμε 2-3 δίσκους που ξέραμε, αλλά τους είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και φαινόταν ότι εκεί πέρα έχει μια παράδοση πάρα πολύ.

0: και παραγεγραμμένες απαιτήσεις, ας πούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοιους στόχους που δεν υπάρχει λόγος να τους πιάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι το οποίο μπορούμε να το πιάσουμε και να το πετύχουμε. Και αυτό τι είναι? Είναι να δημιουργήσουμε πάνω σε αυτή τη μουσική, δηλαδή να περάσει από μέσα μας και να μας εμπνεύσει και να γράψουμε τις δικές μας εκδοχές των κομματιών αυτών, ή να γράψουμε καινούργια κομμάτια ή να μελοποιήσουμε ποίηματα και τα λοιπά. Με άλλα λόγια, να μην κόψουμε το όμορφο λουλούδι, να το πούμε έτσι, από τη γη του, αλλά να φυκτέψουμε το σπόρο σε ένα άλλο χώμα, στο δικό μας.
1: Παρόλα αυτά, θα πω εγώ ότι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο Βαγγέλης με το λουλούδι και το σπόρο, και έτσι είναι. Να πω εγώ όμως το εξής. Εγώ από όσο θυμάμαι, πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε, αν τότε μας έλεγες ότι θα γράφουμε δικά μας τραγούδια, δεν το πολύ πιστεύαμε. Δεν το πολύ πιστεύαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα είναι κάπως αυτό. Δεν θα είμαστε, δηλαδή ξεκινήσαμε να κάνουμε διασκευές. Ναι, μεν οι διασκευές ήταν πολύ δικές μας, με την έννοια ότι είχαν πολλά δικά μας στοιχεία, αλλά δεν είχαμε ως φιλοδοξία να γράψουμε δικά μας κομμάτια. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε δικά μας, αυτό ήρθε με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, μετά από χρόνια, σαν να ικανοποιούσε μία ανάγκη που είχαμε.
2: Ακριβώς αυτό, και νομίζω ήταν μια πορεία που ξεκίνησε, ας πούμε, με αφορμή τη μουσική της Νότιας Ιταλίας και την εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά και μετά και τα παιδιά μέσα από τα πολλά ταξίδια, αλλά ήταν μια πορεία που γέννησε και καινούργια πράγματα και έχει μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μας ακούνε και πολλές φορές δυσκολεύονται δηλαδή λένε πάμε να ακούσουμε Τσιανκαρδία που παίζουν τραγούδια από την Νότια Ιταλία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Η Νότια Ιταλία είναι η πατρίδα μας, η πατρίδα της μουσικής μας, αλλά έχουμε μια δική μας μουσική που έχει ταυτότητα, τραγούδια που άμα τα ακούσει κανείς και δεν ξέρει όλο αυτό το background, δεν είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι ο ήχος, ας πούμε, αναφέρεται εκεί στην περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ σημαντική κατάθεση αυτή, την οποία και εμείς οι ίδιοι ίσως την εκτιμήσουμε μετά από κάποια χρόνια. Ποιο είναι αυτό το αποτύπωμα που άφησαν οι Εγκαρδία. Άρα πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα. Είναι κατάθεση κάποιων τραγουδιών που έχουν έμπνευση και αφετηρία των Ιταλικών Νότων, αλλά είναι και επαφή με τον κόσμο στις συναυλίες, που πραγματικά είναι κάτι πολύ εγωιτευτικό. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρουμε ότι οι συναυλίες μας είναι συναντήσεις που συναντάμε. Καταρχήν συναντιόμαστε εμείς μεταξύ μας, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί μέσα στην εποχή που ζούμε και με τους ρυθμούς δεν μπορούμε να βρεθούμε εύκολα, παρά το γεγονός ότι θα θέλαμε μια φορά να βρεθούμε ένα βράδυ να φάμε μαζί. Όμως την ευκαιρία αυτή μας την προσφέρει το live, η συναυλία, το ταξίδι για μια περιοδία, και αυτό είναι πολύτιμο. Άρα έχουμε συναντήσεις δική μας μεταξύ μας και μετά με τον κόσμο, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν.
3: Ναταλία, πριν πας στα διόδια και τους συναντήσεις, τι εικόνα είχες για τους Εγκαρδία?
4: Ήταν θρυλικό γκρουπ για μένα η Εγκαρδία, γιατί είχα πάει, θυμάμαι, και πιο μικρή και τους είχα ακούσει, και ήταν όντως μια πολύ δυνατή εμπειρία, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε στη μουσική σκηνή της χώρας.
1: Παγκοσμίως.
4: Αλλά μου έκανε εντύπωση εκείνη στην πρώτη συνάντηση που τους άκουσα να παίζουν, ήταν η αίσθηση ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ακούσει στις ηχογραφήσεις. Και αυτό αμέσως μου δημιούργησε μια πολύ ωραία αίσθηση οικειότητας.
0: Ήταν το είχε πει ο Μιχάλης. Παίζαμε playback, Μιχάλη.
4: Που δεν είσαι όταν εσείς. Ο Μιχάλης το έχει πει ωραία κάποια στιγμή. Είπε ότι είναι σαν το σπιτικό φαγητό η μουσική των Εγκαρδία. Λέω, κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή ό,τι είχα ακούσει τότε από τη δισκογραφία, ήταν μπροστά μου, ήταν ζωντανό και ήταν.
3: Τι πιάτο από το σπιτικό φαγητό θα σερβιρέτε τώρα?
2: Α, ναι, θα λοιπόν. Επειδή εγώ είμαι πιο γκρινιάρης καταρχήν της παρέας, έτσι.
3: Συνεχώς δεν φαίνεται αυτό καθόλου.
2: Συνεχώς.
1: Και δεν ισχύει κιόλας. Εγώ είμαι ο πιο γκρινιάρης.
2: Γιατί
0: Είμαι εγώ δεν έχω τα μηνύματα πάντως.
2: Γενικά δεν ικανοποιούμε εύκολα.
3: Έχεις, πώς το λένε, την τάση της λεπτομέρειας του αγιογράφου. Πρέπει όλα να είναι...
2: Εγώ θέλω να είναι όλα φρέσκα και όλα καινούργια. Ήταν λοιπόν από χρόνια που έλεγα παιδιά να πιάσουμε ελληνικά τραγούδια και να τα διασκευάσουμε. Ας πούμε ένα παραδοσιακό τραγούδι.

0: Στην αρχή με παίρνουν, με αποπέρνανε. Τι είναι αυτό, παραδοσιακό τραγούδι, τώρα εμείς λέει, αχα, με κοροϊδεύανε. Ήρθε μόνο κάποια στιγμή που πιάσαμε και ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά και τα διασκευάζουμε, όπως ο Τσακώνικος. Τι ωραίος χώρος.
1: Ναι, αλλά δεν το κάναμε από μόνοι μας αυτό.
0: Όχι.
1: Πήγαμε σε ένα jazz festival.
0: Ναι, είναι αυτό που έλεγα εγώ.
1: Και η δίλια ήταν ότι για να παίξουμε θα έπρεπε να παίξουμε και μια δικιά μας βερσιόν από το Τσακώνικο. Δηλαδή, όλοι λέει, οι μουσικοί που παίζουν εδώ πέρα παίζουν και ένα δικό τους βερς από το Τσακώνικο.
2: Για δείξε μας πώς είναι αυτό δηλαδή.
1: Ο Τσακώνικος είναι στο παμά να πάντεψέ με. Σπιτονίκο, γύρεψέ με. Αμέ.
3: Χώμα και τσάλι, πέτρα και νερό κι άλλη φωτιά που σου δω και είναι κάπου εκεί στον ουρανό. Κάπου εκεί που ο ήλιος σβήνει σε ένα τρελό ψηλό βουνό κι απ' την άλλη ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μιλιά. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά και έχει ανθρώπινη μιλιά και έχει ανθρώπινη μιλιά.

0: Λοιπόν, να τον ακούτε τον Κώστα όταν σας λέει να κάνετε κάτι. Και ευτυχώς που σας υποχρέωσαν και αυτοί εκεί στο φεστιβάλ να το κάνετε τελικά.
1: Φαντάσου ότι δεν είχαμε δώσει σημασία. Κατεβαίναμε τώρα με το αυτοκίνητο και λέμε, παιδιά, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτό το τσακώνικο που μας έχουν πει.
0: Έτσι στήθηκε.
1: Ναι, και καρχίσαμε
2: και στο μπάνιο μετά και δεν το είχαμε και λέμε, όχι, ο τσακώνικος, πω, τον ξεχάσαμε. Και μετά λέγαμε στα άπατα τώρα, μιλάγαμε, αρχίσαμε τα αστεία και πατητές και τέτοια. Και λέγαμε, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ, θα κάνω αυτό, μετά θα μπει αυτό. Εσείς να το κάνουμε τα ραντέλα, ξέρω εγώ να το κάνω. Μέσα στη θάλασσα βγήκε στο Μιλητό και πήγαμε και στο sound check. Παίχθηκε, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είπες την κρίσιμη λέξη, ταραντέλα. Τι είναι η ταραντέλα, Κώστα?
1: Η ταραντέλα, λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν αρκετές ταραντέλες στην Ιταλία και στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, το κάθε μέρος έχει τη δική του ταραντέλα. Αυτή που παίζουμε εμείς, η ταραντέλα, που προέρχεται από την ελληνόφωνη ζώνη της Απουλίας, των ελληνοφώνων χωριών, έχει το προσωνύμιο ταραντέλα πίτσικα. Πίτσικα από το ιταλικό πιτσικάρε, που σημαίνει τσιμπάω δαγκώνω, και συνδέεται με τον μύθο της αράχνης, του τσιμπήματος της αράχνης, που στην πραγματικότητα είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό με πολύ έντονες ρίζες κοινωνικές, δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων και η ταλαιπωρία για πολλούς πολιτικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους εκφραζόταν μέσα από την, πώς να το πω έτσι, δίνανε στην το κακό, το ονοματίζανε αράχνη, το λέγανε αράχνη, η αράχνη με τσιμπήσε. Η αράχνη, λοιπόν, με το δηλητήριό της ήταν αυτή που έφερνε τους ανθρώπους σε μια κρίση και είχαν την ανάγκη για θεραπεία, δηλαδή μια χωροθεραπεία, για να γλιτώσουν από το δίθεν δηλητήριο που δεν ήταν άλλο από το δηλητήριο της ζωής. Έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, η συγκεκριμένη ταραντέλα.
2: Για πολλούς αιώνες πιστευόταν ότι υπήρχε μια αράχνη που τσιμπούσε τα κορίτσια και έρχονται σε μια κρίση μανίας. Και μάλιστα το πίστευαν, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που το πιστεύαν αυτό. Ένας παππούς το έλεγε ότι είναι αληθινό, ότι έτσι ήταν πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη δεκαετία του 60, στις αρχές πήγανε κάποιοι ερευνητές για να βρούνε το φαινόμενο εν τη εξελίξη κάπου, και πέτυχαν στο χωριό Στούνη μια γυναίκα η οποία ήταν σε φάση ταραντισμού, που ήταν ταραντάτα και είχε πάθει αυτή την κρίση μανίας, και τραβήξανε τα μοναδικά πλάνα,
0: τα οποία περιέχονται στο δικό σας το ντοκιμαντέρ.
2: Υπάρχουν τα πλάνα αυτά, ναι, αλλά δεν έχουν ξανατραβηχθεί αυθεντικά πλάνα από αυτό, και ο λόγος είναι, βέβαια, ότι από τη στιγμή που ήρθε η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα multimedia στο τραπέζι, χάνονται οι παραδόσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι χάνουν τον τρόπο.
0: Άρα, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ο ταραντισμός είναι ένα είδος εξορκισμού?
1: Βέβαια.
2: Κάπως έτσι. Πάντως, βρέθηκε ότι οι λόγοι ήταν κοινωνικοπολιτικοί πιο πολύ, που έφεραν τις γυναίκες σε αυτή την κρίση μανίας, και αυτό ήταν η φτωχοποίηση των περιοχών, ήταν η ξενιτιά, ήταν ότι έφευγαν έτσι φατάλ, να το πω έτσι πολύ, πόσο μοιραία, πώς είναι η λέξη, για να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους, μένανε ανικανοποίητες, μένανε χωρίς παιδιά ή τις παντρεύανε με κάποιον που μπορεί να μην τον θέλανε και να ήταν ερωτευμένες με κάποιον άλλον. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιστορίες γυναικών που έζησαν αυτό το λαβύρινθο, αυτό γέννησε ουσιαστικά την ταραντέλα ανά τους αιώνες, και ήταν ένα κοινό μυστικό γυναικών η ταραντέλα ουσιαστικά. Κανείς δεν το παραδεχότανε, αλλά έτσι ήταν.
0: Και αυτού στην παράδοσή του, ή πάση περιπτώσει στον κοινωνικό του περίγυρο, επιχειρήθηκε ένα διάστημα να κρυφτεί, να εξοβελιστεί.
2: Αυτό δεν ήταν ευχάριστο να λες ότι υπάρχει ταραντάτα στην οικογένεια, γιατί απλούστατα ήταν μια γυναίκα που χτυπιέται με έναν τρόπο άσχημο κατά τη κοινή αισθητική της εποχής κιόλας. Δηλαδή, φαντάσου να πέφτει κάτω και να σηκώνει τα φουστάνια της, να γυρνάει μπρούμητα, να ουρλιάζει.
0: Κάπου εκεί παρεμβαίνει και η Εκκλησία, παρεμβαίνει το Βατικανό, έρχεται και ο Άγιος Παύλος, ναι, σε αυτή την υπόθεση.
1: Εδώ έχουμε, ας πούμε, το ότι επειδή αυτό σίγουρα παρέπεμπε σε παγανιστικές διαδικασίες, παρεμβαίνει η Εκκλησία η τοπική και ορίζει τον Απόστολο Παύλο σαν μπροστάτη όσων έχουν τσιμπηθεί από οτιδήποτε. Αναφορά σε αυτό ήταν σε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχει ένα περιστατικό ότι τον τσίμπησε ένα φίδι σε μια επιστολή, οπότε πήρε αφορμή αυτό η εκκλησία εκεί και έβαλε, έωρισε τον Απόστολο Παύλο ως προστάτη των τσιμπημένων. Όταν λέμε από οτιδήποτε εννοούμε φίδια, σκορπιούς, αράχνες.
2: Έχουν γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτό, είναι ο ταραντισμός ηλίθιε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Συγγνώμη παιδιά, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, αλλά θέλω στον αέρα έτσι να το πω. Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο που δεν διάβαζα βιβλία καθόλου. Μεγάλη, ντρέπομαι να πω πόσο ήταν, και κάποια στιγμή έπεσε το βιβλίο του Νίκου στα χέρια μου, το Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, το 2015, που ήταν και μια πολύ δεινή περίοδος όπως θυμόμαστε όλοι, και αποκατέστησε τη σχέση μου με το διάβασμα και σε ευχαριστώ
0: του
2: μέσα
0: κόβω
2: τον
0: λόγο λοιπόν. Πάμε τραγούδι.
3: Θα πούμε την ταραντέλα του Οστούνη, την ταραντέλα πίτσικα του Οστούνη.
1: Μια
3: πες.
1: Είναι μια δυναμική ταραντέλα που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο αυτό του ταραντισμού.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26930
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι του Ασπροπύργου λόγω της φωτιάς στην περιοχή Σοφό. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Εργάνη της Ροδόπης. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιών σε Καβάλα και Κομωτινή, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Διαψεύδουν οι αρχές του Ντουμπάι αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters. Περισσότερα στο real.gr.
12: Αντένα.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Πώς είναι να τραγουδάς μπροστά σε 120.000 κόσμο?
1: Απλώνεται, απλώνεται.
2: Αυτό εντάξει ήταν μια φορά έγινε, δεν ξαναγίνει.
0: Το 8 ήταν, Κώστα?
2: Ορίστε.
0: Το 8.
2: Αυτό ήταν μια ευκαιρία που είχαμε, επειδή είχαμε γνωρίσει τον βετεράνο, τον Τζοβάνι Βανταζάτο, τον παππού, και τον είχαμε έτσι σαν δάσκαλο και σαν μέντορα κατά κάποιο τρόπο. Είχε φτάσει στην ηλικία των 87-88 χρονών και εκεί υπάρχει αυτό το τεράστιο φεστιβάλ, το Νότιν Τερεταράντα, που τιμήσανε και προσκαλούν τους βετεράνους να ανοίξουν το φεστιβάλ. Και είναι τεράστιο φεστιβάλ, ξεκινάει από τις 6-7 το απόγευμα και τελειώνει 4-5 το πρωί, την τελευταία μέρα της κορύφωσής του. Και εμείς είχαμε την τύχη να μας καλέσει ο γιος του παππού να τον συνοδεύσουμε πάνω στο πάλκο στην εμφάνιση τη μικρή που θα έκανε, την 20λεπτή. Οπότε βρεθήκαμε και εμείς να συνοδεύουμε τον παππού μπροστά σε 120.000 κόσμο. Είπαμε και 2-3 τραγούδια δικά μας. Αλλά βέβαια η εμπειρία ήταν δύσκολη, γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος αυτό και δεν είχαμε και την ευκαιρία να κάνουμε σωστό sound check και τα λοιπά. Οπότε λέγαμε τι βγήκε τώρα, δεν ξέρουμε. Περιμέναμε να ακούσουμε τα βίντεο, να δούμε τις ηχογραφήσεις, να δούμε τι έχουμε κάνει. Και αν έχουμε γίνει ρεζίλη διεθνώς, γιατί ήταν και ζωντανή αναμετάδοση από την RAI και τόσος πολλής κόσμος και όλα αυτά. Τελικά ήταν μια καλή αξιοπρεπής εμφάνισης, ιστορική.
1: Νομίζω πάρα ότι πολύ ωραίο και επίσης όταν ανεβαίνεις πάνω εκείνη την ώρα δεν σε ξέρει κανένας και όταν κατεβαίνεις κάτω έχεις ήδη κοινωνικό επικοινωνήσει αυτό που έχεις να παίξεις και όταν κατεβαίνεις ο κόσμος σε χαιρετάει σαν να είσαι κάποιος γνωστός που έκανε κάτι πολύ σπουδαίο και ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα αυτό, δηλαδή ο τρόπος που τι ωραία και πάρα πολύ ωραία παίξατε και τέτοια. Πάντως σαν εμπειρία ήταν απίστευτη και μάλιστα δεν μπορούσαμε να πάμε και όπως θα θέλαμε ακριβώς και έχει πολλά παραλειπόμενα τα οποία δεν χωράνε να τα πούμε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Πάντως από συνεργασίες, συναντήσεις όπως λέτε εσείς, είσαστε πλήρεις, είστε χορτάτοι. Δηλαδή και Μπακιρτζής και Σαββόπουλος και Ξιδάκης και Νταλάρας και Δελιβοριάς και Πορτοκάλογλου και η Αγγελική του Μπανάκη και τα παιδιά από την Εστουδιαντίνα. Ξεχνάω πολλούς. Ο σπουδαίος ο Μακαρίτης, ο Ηλίας ο λογοθέτης.
2: Αλλά πιο σημαντικές, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν ο Ηλίας ο λογοθέτης, ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος και ας πούμε φίλος και συνεργάτης, αξιοπρεπέστατος. Είχαμε μια πάρα πολύ ζεστή σχέση και μάλιστα όταν πέθανε είχαμε την τιμή η γυναίκα του, η Μαρία Ζαχαρή, εξαιρετική ηθοποιός, να μας καλέσει να παίξουμε την ώρα της ταφής. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ζήσει και η απορία μου είναι όταν εγώ συγκινούμε δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ενώ έβλεπα απέναντί μου τον Μιχάλη να κλαίει και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Αυτό θέλω να μου το διδάξεις πώς το έκανες.
3: Μήπως ξέρετε εγώ πώς θα έκανα.
2: Εμένα μου κόβεται η ανάσταση, γινούμε λίγο, δεν μπορώ να τραγουδήσω καθόλου. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή, ας πούμε, και τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Και σαν συνεργασία είχε αποτέλεσμα εξαιρετικό.
1: Και ήταν και σαν άνθρωπος, ήταν πάρα πολύ έτσι σπουδαίος, πάρα πολύ διαβασμένος. Ήξερε το σύννεφα και παντελόνια, με παντελόνια του Μαγιακόφσκι απ' έξω, μπορούσε να σου πει από οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε στίχο, και όχι μόνο αυτό, ήξερε την ομιλία του Σάρτρα. Πάντως έλεγε και πολλά αστεία, ήταν άνθρωπος έξω καρδιά και ποτέ δεν καταλάβαμε και η καταγωγή του τελικά ποια ακριβώς είναι. Έλεγε εγώ είμαι Ιταλός, είναι από την Νάπολη, έλεγε ας πούμε, άμα το ρώταγες.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω? Πάμε να ακούσουμε Εγκαρδία και Ηλία λογοθέτη.
2: Ναι, ναι.
4: Πού πάτε τώρα εσείς? Τραγουδίστε και παίξτε στο πλευρό των περιπλανωμένων λέξεων. Αντιο Λουγκάνο μπέλα, ο ντολτσε θεραπεία.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω, να πήρα στο κοραφάι μου να σκάτσω. Υβρήκα να κοτσούνα, να υβρήκα να κοτσούνα, να υβρήκα να κοτσούνα, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια, μα πέντε πόγια.

0: από ό,τι διαβάζω στην Ιταλία. Καλά, στην Ιταλία δεν είναι ότι σας ξέρουν, σας περιμένουν κιόλας πια. Αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Βλέπω ότι στη Γερμανία υπήρχε εξαιρετική ανταπόκριση στην περιοδία που είχατε κάνει. Ναι. Είχατε φτάσει και Αλγερία, είχατε πάει Αλγερία.
1: Και Αλγερία είχαμε πάει μια φορά σε μια διοργάνωση που έκαναν στην Αλγερία οι πρεσβείες που εδρεύουν στην Αλγερία. Βέβαια δεν το έχουμε κυνηγήσει πολύ με το εξωτερικό. Τότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Περάσαμε πολύ ωραία, υπήρχε ανταπόκριση, αλλά δεν έχει τύχει να ασχοληθούμε πολύ με την Ευρώπη, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Και στην Κορσική πήγαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν αφιερωμένη τότε όλη η εκδήλωση στην Ελλάδα, νομίζω.
1: Είχαν επιλέξει να είναι τιμόμενη χώρα η Ελλάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, και βρεθήκαμε τιμόμενη χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει.
2: Και βλέπουμε μουσακάδες στο μπουφέ, βλέπουμε τις σαλάτες χωριάτικες και λέμε δεν τα ίδια φαγητά τρώμε εδώ πάνω.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Και μετά μας το εξήγησαν.
1: Αλλά πάντως σίγουρα δεν είμαστε η μπάντα που παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό υπάρχουν οι περιοδίες που τις έχουμε κάνει πράγματι, και ίσως αυτό να είναι κάτι που να πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Νομίζω με ελληνικά τραγούδια παραδοσιακά πρέπει να πάμε στην Ευρώπη.
3: Είναι στο επόμενο 20 ετές
1: πλάνο. Μια φορά, επειδή κλείσαμε τα 20 χρόνια και είπα ξεκινάμε για τη δεύτερη 20ετία μας, που δεν ξέρω πώς θα είμαστε όταν κλείσουμε και τη δεύτερη 20ετία. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα είμαστε μια άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
3: Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά στην τρίτη 20ετία, ρε Κώστα, εντάξει.
0: 18 του μηνά, Σάββατο, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στο Πλατεία Μητροπόλεως.
0: Πλατεία Μητροπόλεως.
1: Είσοδος ελεύθερη.
0: Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το δώρο που μας κάνατε σήμερα. Είναι ένα δώρο που θα το θυμόμαστε ως μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Και εμείς που ήσασταν
4: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη στιγμή που εσείς θα το αποφασίσετε.
1: Α, τότε εντάξει. Στην άλλη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Α, στην άλλη εβδομάδα θα λείπω εγώ.
1: Ναι, την παράλληλη, δεν πειράζει.
0: Παιδιά, ήταν μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά, ψυχή βαθιά.

0: σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που